www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: όσος έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

αυτά που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio. News Today.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

στα 9.31. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 930.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
6: Καλοκαίρι,
7: θάλασσα,
6: διακοπές.
7: Πάρε μαζί σου στο κινητό
6: το Nova
7: 93.1.
8: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
0: Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

0: Διαδεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
4: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
15: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
19: Νόβα 931.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
25: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
26: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
0: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
26: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, χαρά Θεού έξω, υγεία να έχουμε και να πορευόμαστε εν ειρήνη, με το δυνατόν καλύτερο τρόπο κυρίες και κύριοι, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε σήμερα όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει. Αναμένω με τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, Κωστή Χατζηδάκη, για να του θέσω μία σειρά ζητημάτων, τα οποία είναι η κοινωνία, εμείς δηλαδή, είτε αυτά προέρχονται από τη σημερινή αρθογραφία, γιατί έχω επιλέξει δύο αρθογράφους οι οποίοι θα μας δώσουν την αφορμή να κάνουμε την εισαγωγή μας στα τρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας, ολονών τα θέματα, δηλαδή πώς θα το πω. Ένα είναι το άρθρο του Νίκου Φιλιππίδη σήμερα στην Καθημερινή, την Οικονομική Καθημερινή, και το άλλο άρθρο είναι του Μπάμπη Παπαδημητρίου, του Μπάμπεος, στο liberal.gr, που γράφει ωραία πράγματα, στατιστικά, ωραία, της ζωής μας δηλαδή, προκειμένου να αποτελέσουν την αφορμή μαζί με τα δικά σας μηνύματα στην δίωρη, παρακαλώ, αλλά δεν έχει αφιχθεί ακόμη, παραμονή του Αντιπροέδρου στο Ραδιοθάλαμο, ειδικώς για θέματα δικά σας. Κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε αυτά τα τρέχοντα της ζωής μας. Πάμε όμως να δώσουμε ρυθμό στην έναρξή μας, παρακαλώ πολύ.

0: Έτσι με καλπασμό, τώρα κυρίες και κύριοι, θέλω να πω κάτι το οποίο διέλαθε της προσοχής μας. Το διάβασα μόνο στο liberal.gr, πιθανώς να το έχουν γράψει κι άλλοι. Ζητώ συγγνώμη επειδή δεν το είδα. Δεν είναι κακό να ζητάς και καμιά συγγνώμη, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ. Την ημέρα που ο Υπουργός Εσωτερικών της γείτονος, όπως λέει η δημοσιογραφία, δηλαδή της Τουρκίας, ένιωθε ότι είναι έτοιμος να πάει να καταλάβει την Ιερουσαλήμ, έτσι, γιατί είναι σε μια αντίληψη του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και του Σελίμ και των διαφόρων κατακτητών σουλτάνων, και θα ήθελε να γίνει και νομάρχης της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή από αυτός από υπουργός θέλει να γίνει νομάρχης. Τι να πω, ο καθένας βγάζει γούστα στη ζωή, το εγώ τα καταλαβαίνω και τα κατανοώ, αν, όπως λέγεται, ανθρώποι είμαστε. Όχι άνθρωποι, ανθρώποι, γιατί μόνο στο πλαίσιο του ανθρώποι είμαστε. Μπορείς να καταλάβεις κάποιον που από υπουργός εσωτερικών θέλει να γίνει νομάρχης της ευρύτερης περιφέρειας του Χαλιφάτου του Οθωμανικού, που θα έχει καταλάβει και την Ιερουσαλήμ. Την ίδια εκείνη η μέρα, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβουμε λίγο και τη ψυχοσύνθεση των γειτόνων μας, όπως λέει η δημοσιογραφία, της γείτονος. Το χρησιμοποιούν και οι πολιτικοί αυτοί όταν θέλουν να αναλύσουν έτσι πολύ κομιλφό τα θέματα της Τουρκίας, αναφέρονται στην γείτονα. Εκεί λοιπόν στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, τη γειτονική μας, που η μοίρα μας έριξε και η γεωγραφία, και η μοίρα της γεωγραφίας μας έριξε εδώ στο ίδιο σημείο να ζούμε μαζί αντικριστά και να έχουμε και κάποιες κοινές συνήθειες, αλλά τώρα μην ανοίξουμε τέτοια θέματα. Ο υπουργός πολιτισμού αυτής της χώρας, της γείτονας που λέγαμε, ο κύριος, θα τον προσφωνήσω αμέσως, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι. Ο κύριος Μεχμέτ λοιπόν από το Μωάμεθ, και αυτός Μεχμέτ είναι όλοι, ανακήρυσε προχθές ως διατηρηταίο ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, ποιο νομίζετε? Το πεδίο της μάχης του Γρανικού, όπου ο μεγάλος Ισκεντέρ, τώρα θα μου πεις ποιος είναι ο Ισκεντέρ, αν ακούσεις υπάρχει μια πόλη Ισκεντερούν. Ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός ο Ισκεντέρ? Είναι ο μεγάλος Ισκεντέρ, ο μεγάλος Αλέξανδρος, ο οποίος ξεκίνησε την επέλασή του για την Περσία και το τωρινό Ιράν από τη μάχη στον Γρανικό ποταμό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών των Δαρδανελίων, τουρκιστή Τσανάκαλε, έκρινε βάσει επιτόπιων αρχαιολογικών ερευνών, επιστημονικών δεδομένων, όπως διαβάζω στο liberal.gr, και αρχαίων πηγών που συνδέουν τη μάχη του Γρανικού, ότι η περιοχή εκείνη δηλαδή πληρεί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος. Είδες, ο Ερσόι, την ώρα που ο συνάδελφός του ήθελε να γίνει νομάρχης Ιεροσολύμων. Σου έχω και τη μουσική από κάτω, έτσι να το πάμε χορευτικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαβάζω πάντα από το liberal.gr, που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, πρόκειται για έναν από τους πλέον, προσέξτε τι λένε, εμβληματικούς τόπους στρατιωτικής ιστορίας, καθώς εκεί καταγράφει η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου επί της Περσικής Αυτοκρατορίας. Εκεί λοιπόν που ο Μπιουκ Ισκεντέρ έδωσε την πρώτη μάχη του και κέρδισε και θριάμβευσε, όπως λέει η ανάρτηση, στο πεδίο μάχης του Γρανικού ποταμού, ο οποίος για το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας είναι σημείο αρχαιολογικής σημασίας, πολιτιστικών αγαθών και τα λοιπά, με διάφορα φρουφρού και αρώματα. Οπότε, αν επισκεφτούμε, λέω, καμιά φορά την Ήμβρο, γιατί εκεί βρίσκεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και μαζί του είναι και ο Μανώλης Κωστίδης, μαζί του είναι και ο Νίκος Παπαχρίστου, νάτος και ο Αντιπρόεδρος, έσκασε μύτη. Λοιπόν, μπαίνει τώρα στο Ρεοθάλαμο, θα μπει σε λίγο στο Ρεοθάλαμο. Εκεί λοιπόν, ευκαιρία, αν πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη στην Ίνδρο ή και στην Τένεδο, ευκαιρία να περάσουμε και από τα Δαρδανέλια, να δούμε το σημείο που εδόθη η μάχη του Γρανικού ποταμού, στον οποίο εθριάμβευσε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μπιούκης Κέντερ που λέτε. Καλημέρα σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα.
0: Με την ησυχία σας παρακαλώ να καθίσετε στην καρέκλα, πολύ ωραία. Τι κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, πώς πάμε? Όλα καλά?
1: Κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Πολλά, χαιρόμαστε.
1: Θα μας ρωτήσετε για ακόμα περισσότερα.
0: Μπράβο, γι' αυτό είσαστε εδώ, να τα συζητήσω με όλα.
1: Καθυστέρησα λίγο για να κάνω τη ζωή μου λιγότερο δύσκολη. Να έχετε στη διάθεσή σας λιγότερο χρόνο για ερωτήσεις.
0: Βεβαίως. Εγώ βρήκα την ευκαιρία να αναφερθώ στην ανακήρυξη του αρχαιολογικού χώρου εκεί στην Τουρκία, του που εδόθη η μάχη του Γανικού ποταμού. Και οι Τούρκοι λοιπόν τα ανακήρυξαν σε μεγάλο αρχαιολογικό χώρο. Μεγάλη σημασία, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό που σας ταλαιπώρησε, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Σας εγκαλούν που σας εγκαλούν για διάφορα έργα τα οποία τα δίνετε σε δικού σας εκεί και έχετε εξαντλήσει το ταμείο, το ΠΑΣΑ του Ταμείου Ανάκαμψης, απευθείας αναθέσεις, που είσαστε μια κυβέρνηση διεφθαρμένη κτλ. Αλήθεια, αυτό το έργο για να φεύγουν κατευθείαν τα φορτηγά από τα προερχόμενα από την Ελευσίνα, να βγαίνουν πέρα μακριά έξω από το κέντρο της, γιατί δεν τον δώσατε αυτό το έργο να γίνει να τελειώνουμε?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αφού σας κατηγορούν που λοιπόν, σας κατηγορούν, κάντε και μια απευθείας ανάθεση, μια από τις μεγάλες μας εταιρείες, να τελειώνει αυτό το έργο, να γίνει κάποια στιγμή δηλαδή.
1: Απευθείας ανάθεση, ναι, δεν θα γίνει, ούτε και μπορεί να γίνει, ούτε και γίνεται πουθενά για τέτοια έργα σε καμιά χώρα. Δημοκρατική τουλάχιστον. Λοιπόν, τώρα.
0: Είμαι λίγο επηρεασμένος, όπως λέει η δημοσιογραφία, από τη γείτονα. Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν άλλα δεδομένα.
1: Αυτή η ιδέα υπάρχει, έχει συζητηθεί και στο κυβερνητικό πλαίσιο, μια και με ρωτάτε. Το σκέπτομαι, γιατί δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι να μιλήσω για ένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχουν τελικές ανακοινώσεις. Πάντως είναι στο σχεδιασμό μας και νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μια τεχνική εταιρεία, προτείνει μια ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες, εφόσον το θέλουν.
0: Για να μην σκοτώνονται στα δικαστήρια
1: και
0: μετά.
1: Αν το πάρει το έργο κάποιος άλλος, ναι, παίρνει μια αμοιβή για την ιδέα και τη μελέτη η εταιρεία η οποία είχε ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.
0: Αυτή η ιδέα σας έχει εφαρμοστεί κάπου, δηλαδή σε κάποιο έργο που μπορείτε να μας πείτε?
1: Πιστεύω ότι αυτό
0: θα το αγκαλιάσουν οι εταιρείες, οι καλές μας.
1: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού,
0: μάλιστα,
1: θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα. Και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, που δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα,
0: ναι,
1: είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Και
1: έχουμε βαρεθεί. Κυκλοφοριακό.
0: Και έχουμε βρεθεί να το ζούμε. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω, αλλά ταυτοχρόνως έχω βαρεθεί και να το ζω.
1: Ναι. Και εμείς το ζούμε, παρότι εγώ δεν κατεβαίνω τόσο συχνά από τον Κηφισό, αλλά όποτε πάω είναι ένας πονοκέφαλος.
0: Μπορώ να προτείνω άλλη μια ιδέα, μήπως βοηθήσω τις καλές μας τεχνικές εταιρείες αυτού του επίπεδου να προτείνουν άλλο ένα έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μήπως μπορεί να φύγουν κάποια εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να ασφαλτοστρωθεί το λεκανοπέδιο για να μην αναγουλιάζουμε όταν οδηγούμε? Όχι όμως μόνο στις κεντρικές λεωφόρους, παντού. Ναι. Δηλαδή στα Μελίσια, στα Βρυλίσια, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Παλαιοφάλιρο, στη Γλυφάδα. Να μην χοροπηδάει το αυτοκίνητο δηλαδή, να μην είναι η χαρά του αμορτισερά, ας πούμε.
1: Πρώτα απ' όλα, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και παρά τις προβλέψεις τελειώνει με επιτυχία. Με απορρόφηση η οποία θα είναι σε πάρα
0: θα
1: πολύ
0: ψηλά
1: ποσοστά.
0: Θα κουβεντιάσουμε αυτά.
1: Επομένως δεν υπάρχουν κονδύλια γι' αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Από κάπου αλλού να βγάλουμε ταμεία να βοηθήσουμε τους Δήμους, γιατί από τους Δήμους προκοπή
1: το
0: δεν περιμένεις.
1: Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ειδικότερα από το ΕΠΑ. Όπως ξέρετε, οι μικροί δημοτικοί δρόμοι ανήκουν στους Δήμους και είναι ευθύνη τους η ασφαλτόστρωση. Το θέμα των δρόμων των άλλων.
0: Όχι, εγώ θέλω και τους μικρούς δρόμους, κύριε.
1: Των μεγαλύτερων δρόμων είναι θέμα των περιφερειών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ζήτημα της οδοποιίας είναι πάλι. Έχετε χτυπήσει φλέβα, αλλά τα ξέρετε είστε χρόνια δημοσιογράφος, θα παρακολουθείτε. Το, νούμερο της οδοποιίας, το θέμα της οδοποιίας είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή την ώρα για τους Δήμους, ιδιαίτερα, και για τις περιφέρειες σε κάποιο βαθμό, πάντως σίγουρα για τους Δήμους. Και κάνουμε συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε πώς θα το πορτάξουμε αυτό το ζήτημα, πώς θα ενισχύσουμε ιδιαίτερα τους Δήμους.
0: Υπό την προϋπόθεση ούτε οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ούτε ξέρω εγώ η ΕΙΔΑΠ, ούτε μεθαύριο δε ΔΙΕ θα έρχονται να σκάβουν για να ξαναχαλάσουν αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι Δήμοι κάνουν μια προσπάθεια. Αλλά μετά έρχεται η οπτική ίνα. Έρχεται το τάδε 5G. Διάφορα τέτοια νόμοι. Δεν θέλω να προσδιορίζω εταιρείε τώρα για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ο ΔΕΔΙΕ για τα σκαψίματα, αυτά που λέτε, έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Έχει συζητήσει ο διευθύνων σύμβουλο του ΔΕΔΙΕ με διάφορου μέσα στην κυβέρνηση υπουργού. Από όσο ξέρω, έχει συζητήσει με τον κύριο Λιβάνιο, με την κυρία Μενδώνη. Απομένει να γίνουν ακόμα κάποιες συζητήσεις και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα δούμε πώς μπορεί να βρεθεί μια ορθολογική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, που πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί τους πολίτες πέραν πάσης αμφιβολίας.
0: Ναι.
1: Άρα σας λέω για την παράκαμψη της, του Κηφισού.
0: Περιμένετε
1: για, το θέμα της οδοποιίας, ότι η κυβέρνηση πράγματι το προτάσει και μέσω του ΕΠΑ.
0: Αυτά τα βάζουμε στο 2.30 δηλαδή.
1: Όχι. Εντάξει. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα. Έτσι. Αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα ως
0: ανακοίνωση. Ο διόροφος Κηφισός παίζει.
1: Αυτό είναι κάτι πιο σύνθετο. Θα ήθελα να είμαι περισσότερο επιφυλακτικός και λιγόλογος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν μερικά ζητήματα εχμής μέσα στο λεκανοπέδιο. Το ένα ζήτημα είναι η παράκαμψη του Κηφισού, έτσι ώστε να πηγαίνει κανείς από την, να το πούμε χονδρικά, Αθηνών Κορίνθου στην Αθηνών Λαμίας χωρίς να περνάει μέσα από την Αθήνα. Το δεύτερο θέμα.
0: Ας πούμε, αν δεν φτιάχαμε διόραφο Κηφισό, λέω, μήπως να βελτιωθεί αυτό το έργο, που δεν είναι κακός δρόμος, είναι σχεδιαστικά κακός δρόμος. Δηλαδή είναι ένας δρόμος που κλείσαμε το ποτάμι και φτιάχτηκε πριν από 30 χρόνια και 30 τόσα χρόνια. Μήπως να φτιαχνόταν μια γραμμή, κάτι με τραμ που να ανεβοκατεβαίνει και να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους, να διεκπεραιώνονται δεξιά και αριστερά. Λέω, δεν ξέρω.
1: Ξέρω, το αρμόδιο Υπουργείο μελετά εδώ και μήνες το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός πριν μιλήσει, διότι δεν πρέπει να δημιουργούνται εντυπώσεις και δεν θα ήθελα να γίνουμε σε καμιά περίπτωση μια κυβέρνηση του μπλα μπλα και υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται. Όμως είναι το δεύτερο ζήτημα που προφανώς χρήζει μελέτης και δράσης, όχι μόνο μελέτης, η γενικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας του Κηφισού. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, που είναι η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη, που είναι και αυτό ένα έργο το οποίο συζητείτε.
0: Ναι. Τώρα, πολύ συζητούμε όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό είναι το θέμα.
1: Δηλαδή,
0: τρώμε πάρα πολύ χρόνο τη συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τώρα, εδώ κάνουμε μια.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε
1: μια ελεύθερη συζήτηση. Προσέξτε. Κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση.
0: Είστε 7 χρόνια.
1: Θα μπορούσα να σας απαντήσω γενικόλογα, να μην σας πω ότι τα σκεφτόμαστε κτλ. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι, ξέρετε, σε 15 μέρες το Υπουργείο θα κάνει ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να το πω, διότι.
0: Αντιλαμβάνομαι, είστε σοβαρός άνθρωπος.
1: Πάντως,
0: είναι 7 χρόνια όμως δεν κυβερνήσεως, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα και τα τρία για τα οποία μιλάμε δεν είναι απλά στο επίπεδο της εκθέσεων ιδεών από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ούτε στο επίπεδο ενός γενικού προβληματισμού.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα για τα οποία.
0: Αν τα ξεκινούσατε, αν τα σκέφτεστε το 19, δεν θα έπρεπε να έχετε καταλήξει κάπου. Κάποιος να σκέφτεται. Δεν λέω όλοι να σκέφτεστε το τηλεόφαρο Κηφισού, αλλά λιώνουμε εκεί μέσα στο τηλεόφαρο Κηφισού κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Απλώς να λάβουμε υπόψη μας δύο παράγοντες παράλληλα. Ναι. Το ένα είναι η τεχνική συνθετότητα των ζητημάτων αυτών. Δηλαδή, λέτε εσείς διόροφος και φυσός, όπως το ονομάζετε.
0: Όχι, ακούω διάφορα. Ναι, τι να σας πω και εγώ, τι ακούω, σας λέω.
1: Αυτό, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι το πιο δύσκολο, μακράν, έργο το οποίο έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Και θα πεθάνουμε μέχρι να γίνει, βέβαια. Θα λέμε που είσαι παλιά και φυσέ, άστο.
1: Δύο. Δεν θέλω να πάω στο δόγμα λεφτά υπάρχουν. Για όλα αυτά τα έργα απαιτούνται λεφτά. Δεν τα έχεις τη στιγμή που τα σκέπτεσαι. Πολλά πράγματα.
0: Από την ώρα που δίνουμε 3 ευρώ στη λεωφόρο στην Αττική Οδό και είμαστε τίγκα μέσα όλοι, αν δίναμε 1 ευρώ για τη λεωφόρο Κηφισού, αλλά να ξέραμε ότι θα έχουμε έναν δρόμο που να πηγαίνω γρήγορα, θα το είχαμε παραβλέψει. Πάνω. Ξέρω, θα ακούγατε τα μύδια όσα, όπως ακούσανε και άλλοι για τα διόδια της Αττικής Οδού, αλλά όπως έτσι με στην Αττική Οδό είμαστε όλοι.
1: Νομίζω, μετρώντας τα λόγια μου, σας έδωσα 3 ειδήσεις ήδη, αλλά ειδήσεις έτσι όπως εννοώ εγώ και όχι όπως θα τις εννοούσε κάποιος που θα βγάλει την πρωτοσέλιδα αύριο το πρωί.
0: Γι' αυτό σας λένε Κωστή Κατζηδάκη. Ναι. Λοιπόν, τώρα, και το τελευταίο θέμα, ξέρω, δεν είναι δικό σας της κεντρικής κυβερνήσεως, είναι της περιφέρειας. Ξέρω, τώρα θα ενοχλήσω τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά δεν είναι θέμα μόνο του κυρίου Χαρδαλιά. Αυτά τα ρημαδοσκουπίδια, εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ ένα σχέδιο να δούμε τι διάολο θα τα κάνουμε από το να τα χώνουμε σε έναν χιτά, έστω εκμοντερνισμένο, έστω βελτιωμένο υγειονομικά, αλλά να κάνουμε μια επεξεργασία σκουπιδιών, βρε παιδί μου. Οι άλλοι καίνε τα σκουπίδια μέσα στην πόλη, τα καίνε. Δηλαδή, άμα πας εκεί στη Βιέννη, βλέπεις ένα εργοστάσιο που θυμίζει το εργοστάσιο της σοκολάτας από την ταινία. Τι είναι εκεί, λέει, καίνε τα σκουπίδια. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάψουμε τα σκουπίδια όσα δεν χρειαζόμαστε να τα ανακυκλώσουμε.
1: Έχω λόγους να πιστεύω ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε εξελίξεις.
0: Θα κάνουμε λιτανία.
1: Το θέμα.
0: Θα βγούμε στο κολονάκι λιτανία θα κάνουμε.
1: Δεν θα χρειαστεί. Το μελετάει η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας και τα σχετικά κονδύλια που υπάρχουν από τις Βρυξέλλες. Είναι μέσα στο σχεδιασμό. Υπάρχει υποχρέωση για τον ευρύτερο σχεδιασμό.
0: Αυτός ο έρμοσος γουρός από το 2011 το λέει αυτό.
1: Ακούστε, τώρα υπάρχει μία εκκρεμότητα σε σχέση με τη λεγόμενη ΕΜΑΚ που είναι η παλιά μονάδα στη Φυλή.
2: Βραδιάτικα παλάβωσες.
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε

0: Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημών.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
8: Νόβα 931.
9: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στο αντίθετο ρεύμα από την Καλυθέα προς το Έδεμ λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κατεχάκη, καθώς και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται

0: Και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην αγερμόσημα ανά τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικόπτερου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιπόλησαν οχήματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχουμε, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα. Επίσης ευχαριστώ για τις επιστολές που ανταλλάσσουμε. Ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο και θα είναι μαζί μας έως τις 10 σήμερα για να απαντήσει σε θέματα που ζούμε, ενώ της καθημερινότητάς μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
3: Τα καινούργια δεδομένα που λέμε, η παραλιακή από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο έως πολύ μποτιλιαρισμένη. Όλη αυτή η μεγάλη απόσταση, 10 χιλιόμετρα περίπου. Και στο αντίθετο ρεύμα είχαμε κάποια τροχιά συμβάντα και έτσι από την Καλλιθέα προς το παλαιό Φάληρο έχουμε προβλήματα. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε, δεν έχει πρόβλημα η άνοδος της Σαρδίτου σήμερα, έχει κάθοδος. Μεγάλη αλλαγή αυτή. Την άνοδο της Κηφισίας, προσέξτε, τα δύο ρεύματα της Κηφισού βεβαίως, την Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και το Σκαραμαγκά.
4: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ
9: για
2: την παρουσία σας. Για να κλείσουμε όλα αυτά τα, εννοώ το σκέλος με τα κυκλοφοριακά, επειδή μια μου το θέτει εδώ και ένας φίλος με SMS, σας παρακαλώ, αυτή η λεωφόρος κίνηση, προέκταση γιατί η έξοδος της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό στο σκέλος προς Λαμία είναι προβληματική. Γιατί θα γινόταν η παράκαμψη η λεωφόρος Βεϊκού, η Κίμης, που δεν έγινε. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το κομμάτι?
9: Κοιτάξτε, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός. Υπάρχει δημοσιονομική πίεση, θέλω να σας είμαι σαφής. Και υπάρχει στάθμιση όλων των παραγόντων από την πλευρά της κυβέρνησης, με την έννοια ότι τα χρήματα που έχει στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τα αιτήματα, τις πιέσεις κτλ. Δεν επαρκούν.
2: Ναι, θα σας πούνε ότι τα δίνετε σε επιδόματα, δεν τα δίνετε σε έργα. Ναι. Αυτό το υπερπλεώνασμα.
9: Το
2: ορίστε.
9: Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ναι, είναι μεγαλύτερο παρά ποτέ όλα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα στα περσινά έκτακτα μέτρα που προέρχονται από το πλεώνασμα προβλέπεται μία μόνιμη αύξηση κατά ετησίως του προγράμματος κατά 500 εκατομμύρια ευρώ για να διευκολυνθεί το Υπουργείο Υποδομών. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω το θέμα της Κίμης, υπάρχει μεγάλο ζήτημα εκεί. Ξαναλέω, γίνεται στάθμιση για να δούμε πού τα χρήματα που έχουμε, που είναι λιγότερα από τις ανάγκες και τα αιτήματα, μπορεί να διατεθούν.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αιτήματα. Πέρσι το φοιτητικό επίδομα με το Youth Paths του 26 των 150 ευρώ είχε καταβληθεί στις 31 Μαΐου. Φέτος δεν έχει καταβληθεί ακόμη. Το 25 καταβλήθηκε πέρσι. Φέτος δεν το έχουν πάρει και διαμαρτύρεται εδώ ο κύριος πατέρας.
9: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό, δεν το ξέρω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να... αυτό θα το πάρετε, ναι. Το πάρετε στα μηνύματα για να το δείτε. Λοιπόν, γράφει σήμερα στο βασικό της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή ότι ωραία αυτά που γίνονται με το Gov.gr, αλλά δεν κτυπιέται η γραφειοκρατία στο κυρίως της, ο γραφειοκρατικός σκελετός των υπηρεσιών. Παράδειγμα. Δεν θα προσδιορίσω περιοχή για να τι ο άνθρωπος έχει αγωνία ότι μπορεί να πάθει χειρότερη ζημιά. Σε αυτές τις επιδοτούμενες εργασίες της ΔΥΠΑ, ένας άνθρωπος, δεν προσδιορίζω ούτε φίλο, βρίσκει εργασία. Ο εργοδότης λέει, βεβαίως δέχομαι να βάλετε 60% το μισθό, του μισθού η ΔΥΠΑ και 40% εγώ. Και σε περιμένω από αύριο το πρωί, έλα να εργαστείς. Αλλά η ΔΥΠΑ λέει, καθυστέρησε σε 40 μέρες γιατί επειδή δεν έχω ανθρώπους, δεν πάω να σου φτιάξω τη γραφειοκρατική δουλειά. Αυτό τώρα είναι θέμα. Προφανώς. Να ακούει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η γραφειοκρατική αντίληψη του υπαλλήλου, ο οποίος δεν τον νοιάζει αν θα πιάσει ο άλλος δουλειά ή δεν θα πιάσει.
9: Χτες πράγματι έγινε μια εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό παρόντα για τα 6 χρόνια του Gov.gr. Αυτό ήταν μια τεράστια πρόοδος, αλλά η προσπάθεια σε σχέση με το βαθύ κράτος είναι πολυμέτωπη. Έχω συμμετάσχει και προσωπικά σε αυτήν τη μάχη. Σας θυμίζω το 1555 που στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης το επεξέτεινε με το 1566 στο Υπουργείο Υγείας και πια υιοθετείται συνολικότερα αυτή η πρακτική από το δημόσιο. Σας θυμίζω τις συντάξεις που ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και πια εκδίδονται νωρίτερα από ό,τι στη Γερμανία. Και πρόσφατα πέρασα τώρα ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρχές Απριλίου ένα νόμο στη Βουλή με 14 επιμέρους παρεμβάσεις ακριβώς με τέτοιου είδους στοχεύσεις. Βρήκαμε από το συνήγορο του πολίτη, από συναδέλφους βουλευτές, από συναδέλφους σας αιτήματα. Μεταξύ των παρεμβάσεων που κάνουμε είναι δύο, για να μην κουράζω, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση που το κράτος έχει τα πιστοποιητικά αλλά σε καθυστερεί και μπορεί να τρέξεις με υπεύθυνη δήλωση. Αυτό εφαρμόζεται ήδη.
2: Όταν λέμε το κράτος σε καθυστερεί, ο υπάλληλος σε καθυστερεί.
9: Ο υπάλληλος.
2: Δηλαδή εδώ είπαν σε αυτόν τον άνθρωπο ότι τώρα είναι καλοκαίρι, καθυστέρησε 40 μέρες να σου φτιάξουμε τα χαρτιά να προσληφθείς.
9: Έχω συγκρουστεί και με υπαλλήλους. Εδώ υπάρχει το ζήτημα της διαλειτουργικότητας. Μιλάμε, κύριε Πρωτοσάλτε, και εγώ δεν τα ξέρα. Ασχολούμενος βαθύτερα με το θέμα, τα είδα. Μιλάμε για προσδιορισμένες ήδη πάνω από 4.000 διαδικασίες. Επομένως, είναι μια περιπεπλεγμένη κατάσταση, την οποία πάμε να αντιμετωπίσουμε τώρα όπως το αντιμετώπισε η Γαλλία και η Ισπανία. Άρα σε περιπτώσεις που το κράτος έχει το πιστοποιητικό, μπορείς με μια υπεύθυνη δήλωσή σου να πεις ότι εγώ αυτά τα οποία ζητάω τα έχω και τρέχουμε. Και όταν υπάρχει οικονομικό αντικείμενο, δίνουμε ένα περιθώριο 3 μήνες προκειμένου το δημόσιο να κάνει αυτό το οποίο του ζητάς εσύ μέσα σε 3 μήνες και αν δεν το κάνει, καταβάλει και το τίμημα το δημόσιο, το οικονομικό, και αν εσύ από τη δική σου πλευρά πας και πεις ψέματα, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, όπως γίνεται και έξω, για να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να κοροϊδεύουν το κράτος. Αυτό είναι μια παρέμβαση που ήδη κάνουμε, προχωρεί, έχει θεσμοθετηθεί και βγήκε και η υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ένα άλλο που κάναμε και το παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του ίδιου νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα πολίτης gov.gr που ήδη λειτουργεί σε συνεργασία πάλι δική μας από την Αντιπροεδρία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ο πολίτης μπορεί να βλέπει ηλεκτρονικά σε αυτή την πλατφόρμα ποια είναι, πώς εξελίσσεται η υπόθεσή του, ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία, ποιο είναι το στάδιο που αυτή την ώρα βρίσκεται και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης. Προσέξτε, όχι, είναι σημαντικό. Και έτσι αποτιμήθηκε και από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολίτες. Διότι μέχρι τώρα ήσουν στο σκοτάδι, χρειαζόσουν να επισκέπτεσαι και ξαναεπισκέπτεσαι τις υπηρεσίες.
2: Ο χειριστής της υπόθεσης έχει συνέπειες.
9: Βεβαίως έχει συνέπειες. Το ξεκαθάρισε και το Υπουργείο Εσωτερικών στην σχετική παρουσίαση. Θα είναι στοιχείο βασικό για την αξιολόγησή του και ο δε προϊστάμενος του μέσα από την ίδια πλατφόρμα.
2: Αλλά δεν θα πάρει άριστα αυτός.
9: Θα βλέπει πόσες υποθέσεις έχει χειριστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
2: Λίγο κάτω από το άριστα. Συγγνώμη που σας τώρα σας
9: πάντως τυγλάω, ο μεν πολίτης θα πληροφορείται, ο υπάλληλος θα έχει τις συνέπειες και η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση γίνεται υπόλογη, διότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να έρθει και να πάρει τηλέφωνο σε εσάς, σας στείλει ένα email και να πει: κύριε Πρωτοσάλτε, στο Υπουργείο Τάδε που έκανα αίτηση, παρότι την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια, με έχουν στο περίμενε και ξεροσαλιάζω και δεν βγάζω άκρη.
2: Πάντως,
9: και άρα η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο φέρνει, αν θέλετε, σε δύσκολη θέση και τον ίδιο του τον εαυτό.
2: Ο άνθρωπος που μου είπε εμένα αυτή την ιστορία του, μου λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην προσδιορίσεις τίποτα, γιατί φοβάμαι ότι δεν μου το κάνουν ποτέ αυτό. Δηλαδή να του πούνε ότι ναι, πήγαινε στον εργοδότη να σε προσλάβει. Το καταλαβαίνετε. Έχει βρει δουλειά. Τον συντηρεί αυτόν τον άνθρωπο, δεν προσδιορίζω φίλο. Η οικογένειά του, αυτός βρήκε δουλειά, ο εργοδότης τον θέλει. Ή την θέλει και λέει: περίμενε, έχουμε καλοκαίρι τώρα σε 40 μέρες.
9: Δεν θα ισχυριστώ ότι λύθηκαν τα ζητήματα.
2: Και δεν λέω και σε ποια πόλη, γιατί φοβάται επίσης να υποθεί και σε ποια πόλη.
9: Σας ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά σήμερα στη Βουλή, τώρα σε λίγη ώρα, ξεκινάει η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μέσα στις προτάσεις έχουμε βάλει να συνταγματοποιηθεί η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και να συνδέεται και με την άρση μονιμότητας. Είμαστε το μόνο κόμμα που το υποστηρίζει. Είμαστε το μόνο κόμμα που το υποστηρίζει. Το λέω για να το ακούνε οι ακροατές σας. Διότι βεβαίως να διαμαρτυρόμαστε για τη δημόσια διοίκηση, όταν πας να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, μένουν κάτι ανάλγητοι και νεοφιλελεύθεροι σαν και εμένα, όπως με κατηγορούν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και σαν τον Πρωθυπουργό που τα υποστηρίζουμε, και όλοι οι προοδευτικοί είναι σταθερά απέναντι.
2: Κύριε,
9: θέλουν με τα ευχέλεια να διορθωθεί η κατάσταση.
2: Στο σύνολο του ακροτηρίου, πολύ καλά κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας. Αλλά μιλάτε με έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν έχω να περιμένω τίποτα από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Εδώ δεν μπορεί να τα κάνει η κυβέρνηση, την οποία, πώς το λένε, πιέζουμε κάθε μέρα. Όταν τα κάνουν οι άλλοι, δεν το συζητώ καν. Πάμε τώρα. Νίκος Φιλιππίδης σήμερα στην εφημερίδα Οικονομική Καθημερινή. Ποιος θα το έλεγε, ξεκινάει το κείμενό του, ότι η κυβέρνηση θα ικανοποιούσε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών που δυσκολεύονται οικονομικά, τουλάχιστον έτσι λένε, των μικρομεσαίων και των πανίσχυρων τηλεοπτικά συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους, φέρνοντας μια νέα ρύθμιση των οφειλών τους σε πολλές δόσεις και το ενδιαφέρον θα εστιαζόταν σε άλλα θέματα του νομοσχεδίου. Η πιο εντριγκαδόρικη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι ανδιαφυσβήτητα η αύξηση στις αποδοχές των ιεραρχών και η εξομοίωσή τους με το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Πρακτικώς μιλάμε για μια αύξηση 60-95% στο κρατικό μισθολόγιο για Μητροπολίτες. Από ό,τι έγινε γνωστό, το ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ότι στα χρήματα αυτά, 4.672 ευρώ μεικτά, τα έπαιρναν ήδη οι μουφτίδες της Θράκης. Οπότε προβλήθηκε η ανάγκη ίσης μεταχείρισης των επικεφαλής θρησκευτικών κοινοτήτων που μισθοδοτούνται από το δημόσιο. Έχετε απάντηση γι' αυτό? Γιατί αυτό έχει προκαλέσει.
9: Ναι, έχει προκαλέσει.
2: Ναι. Και πολλοί λένε ότι, ωραία, εκ του άμβονος τώρα ο Μητροπολίτης θα λέει μπράβο στην θεοσεβούμενη κυβέρνησή μας και τραβάτε χριστεπώνυμο πλήθος, ρίξτε το κουκί στο Μητσοτάκι.
9: Επειδή χρόνια θα μιλήσω με έναν τρόπο που αποφεύγω συνήθως, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μια και το πάτε εκεί για να μην κοροϊδευόμαστε. Επειδή χρόνια κατεβαίνω με Σταυρό, σας πληροφορώ, εντάξει, οι περισσότεροι από την Εκκλησία δεν ανακατεύονται. Σας το λέω υπεύθυνα, δεν τοποθετούνται. Εάν τοποθετούνται περισσότερο, η πείρα μου το δείχνει, είναι κάποιοι ιερείς, έτσι ή αλλιώς, δικαίωμά του, το κάτω-κάτω πολίτες είναι. Καθένας μπορεί να το κρίνει. Μητροπολίτες δεν το έχω δει. Επομένως, τέτοια διάσταση και τέτοια σκέψη, και αν υπήρχε, θα ήταν αφελής. Σας το λέω τώρα, ξαναλέω.
2: Ναι, αλλά ότι σπέβδεται γενικώς, λέω, να φωτογραφηθείτε με τον Μητροπολίτη, το κάνετε.
9: Από εκεί και πέρα.
2: Ως πολιτική.
9: Τώρα, να φωτογραφηθούμε τον Μητροπολίτη. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί, αλλά με συγχωρείτε.
2: Τώρα, γιατί έπρεπε γιατί δόθηκε η αύξηση. Πάμε στην ουσία. Μην χαλαρώσουμε τι φωτογραφίε.
9: Κοινωνικές σχέσεις.
2: Γιατί πήραν την αύξηση. Γιατί πήραν την αύξηση.
9: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης. Και το λέω γνωρίζοντας ότι αυτή την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
2: ιεραρχίας. Οι μουφτίδες γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
9: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Όπως ξέρετε,
2: δηλαδή παίρνουν τα ίδια σε τουρκικές λίρες στην Τουρκία, ο μουφτής, ο ομόλογος στην Κωνσταντινούπολη,
9: στην Ευρώπη. Μάλιστα. Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ως προς αυτό. Υπάρχουν μοντέλα όπου υπάρχει απόλυτος χωρισμός
2: Εκκλησίας
9: και κράτους και υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία εδώ ξέρετε ότι η Εκκλησία είχε δώσει την περιουσία της. Σας στέλνω σε γνωστές απόψεις και θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί και γι' αυτό το λόγο και η μισθοδοσία των κληρικών προέρχεται από το κράτος.
2: Η διάταξη ωστόσο, συνεχίζω, Φιλιππίδης, δεν θα βγάλουμε άκρη, η διάταξη ωστόσο που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί με βομβαρδίζουν τώρα γι' αυτό, ήταν αυτή με τη φορολόγηση των υβριδικών αυτοκινήτων. Εκεί άναψαν τα αίματα. Τόσο πολύ που η κυβέρνηση σκέπτεται την απόσυρσή της. Τα στελεχάκια και οι στελεχάρες, εννοεί του ιδιωτικού τομέα, ξεσηκώθηκαν, γιατί σε εισαγωγικά οι λέξεις, καθώς μειώνεται η δυνατότητα για το καλό εταιρικό με ευνοϊκή φορολόγηση που τους έδιναν από τη δουλειά τους ως μέρος της αμοιβής τους. Επιπλέον, θα έπρεπε να πληρώσουν και παραπάνω φόρο όσοι είχαν επιλέξει κάτι καλύτερο, καθώς από τις 40.000 ευρώ και άνω θεωρούνταν ούτως ή άλλως παροχή, αλλά πλέον αυτή γίνεται ακριβότερη. Στη δε δημόσια διαβούλευση, τα σχόλια που έχουν υποβληθεί ελάχιστα αφορούν τη διάταξη για την ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί για τον εξοδικαστικό διακανονισμό των χρεών ή τέλος πάντων ένα μέτρο για τους αδυνάμους, αυτούς για τους οποίους μιλάει όλο το πολιτικό σύστημα. Η συντριπτική πλειονότητα των μηνυμάτων της στη διαβούλευση, λέει ο Φιλιππίδης, αφορούσε τα προβλήματα που προκαλούσε η διάταξη στα υβριδικά plug-in. Έγινε λόγος για ευνηδιασμό, για στρέβλωση της αγοράς, για αδικία εις βάρος όσων επέλεξαν πράσινα οχήματα. Η απάντησή σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
9: Λοιπόν, η απάντηση είναι αυτή που υπάρχει και στην έκθεση συνεπειών του νομοσχεδίου, ότι για τη συγκεκριμένη ρύθμιση προετάχθησαν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί θεωρούνται περισσότερο φιλικά στο περιβάλλον και άρα θεωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι τα κίνητρα θα έπρεπε να δίνονται σε αυτά τα αυτοκίνητα και υπάρχει και μια μεταβατική διάταξη για υποθέσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει.
2: Για αυτούς που έχουν ήδη παραγγείλει plug-in.
9: Ναι.
2: Δηλαδή σώνονται αυτοί που παρήγγειλαν plug-in.
9: Ναι, τα γράφει μέσα σε διάταξη. Αλλά μάλιστα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι η διάταξη δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Λαμβάνονται υπόψη, φαντάζομαι, από το Υπουργείο Οικονομικών τα άρθρα σαν του κυρίου Φιλιππίδη, οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στη διαβούλευση, οι ερωτήσεις σαν τις δικές σας και θα υπάρξει μια στάθμιση. Εξηγώ.
2: Ότι και στη τα μια plug-in τα ρυθμίσατε. Αυτό για να ησυχάσουμε τώρα.
9: Λέω, υπάρχει μεταβατική διάταξη.
2: Μάλιστα. Άρα όσοι έχουν παραγγείλει θα επωφεληθούν. Θα προστατευτούν
9: όσοι
2: δηλαδή.
9: Όσοι έχουν παραγγείλει, ναι.
2: Μάλιστα.
9: Προβλέπεται μεταβατική διάταξη, για να είμαι ακριβής, για τα υβριδικά οχήματα που έχουν εκτελονιστεί κατά το τελευταίο εξάμηνο. Αυτό λέει σήμερα το νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Αντιπρόεδρος θα είναι και την επόμενη ώρα μαζί μας. Δεν έχουμε τελειώσει, γιατί δεν έχουμε μπει καν ακόμη στα πιο ζουμερά, εννοώ της οικονομίας μικρομεσαίων κτλ. Θα ακούσουμε και μια αποστροφή από τη συνέντευξη χθες του κυρίου Ανδρουλάκη. Όχι εκείνο το σκέλος που κάνει το 7 και 5 ίσον 13, αλλά η κριτική του προς την κυβέρνηση. Αυτά τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. εισάγει το Πανεπιστήμιο πρωτοποριακά, διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι, πάμε.
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη.
16: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο.
18: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι.
18: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
23: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
24: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις.
25: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
26: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
25: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
26: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
25: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
27: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
28: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
27: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
28: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
29: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας,
0: Το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά?
3: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
17: Eco Green Energy.
16: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
17: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
16: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
17: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
16: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
17: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
16: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
20: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
29: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
30: Νόβα 9.31.
31: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
32: Sky 100.3.
2: παιχνίδια. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Ο γέρο νεκροτσί μου. Ολοκλήρω το Χάρλεμ.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: ξεκινάει 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το επιστοτική οδού προς τα ΚΤΕΛ και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα και στο αντίθετο ρεύμα από τον Πειραιά προς το Έδεμα, ανατμήματα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρα Κατεχάκη και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά πάγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο δικυκλιστής. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην Ρόδο. Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονο συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με γιοταχείο που οδηγούσε 20χρονο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου. Η αξιωματική της τροχαίας Ρόδου συνέλαβε τον εμπλεκόμενο οδηγό στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδια όσο και ανταγωνίστερες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η παράκαμψη του Κηφισού δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, αλλά θα ξεκινήσει σύντομα. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΙ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θεροκομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγείων. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλοβάθμιος υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή καταρρύψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επόμενη της αματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθηκε από απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζονται το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημέρησια διάταξη, την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Ακριβώς επειδή έχει κυκλοφοριακά προβλήματα η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της στο Νέο Φάληρο και όχι μόνο, έχει επηρεαστεί η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την παραλιακή με ισχυρό μποτιλιάρισμα. Αρκετά καλή εναλλακτική για όσους εξυπηρετούνται βεβαίως, αποτελεί η Πειραιός. Έχουμε προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Αρδιτού. Πέριξ της πλατείας Καραϊσκάκη αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από την Ιερά Οδό και στο καθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού, στο Σκαραμαγκά και τέλος στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 10 Ιουνίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Ρεδοθάλαμο σήμερα για δύο ώρες ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης. Όσες και όσοι είσαστε τώρα στην ακρόαση θα τον ακούσετε. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα.
10: Θα χρησιμοποιήσω για πρόλογο στα δύο 15 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, στα δύο 20 λεπτά, εν πάση περιπτώσει, με πολλή πίεση, το δύο σκέλη από το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Το 2018 γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου κληροδότησε, παρά τα πάμπολα μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί στα χρόνια που είχαν προηγηθεί, μια απαράδεκτη κατάσταση στο Μητσοτάκι. Σε κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ που έπρεπε να πηγαίνουν στα ταμεία του κράτους, τα 25 κατέληγαν στις τσέπες των κυκλωμάτων. Τώρα που μιλάμε, το κράτος χάνει τα 10 στα 100 ευρώ του ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράττει. Η διαφορά είναι κολοσιαία. Βεβαίως, η Ελλάδα παραμένει τσάμπιον στην παραοικονομία. Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι διπλάσιοι στην Ελλάδα, 25% σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μερίδια όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το μερίδιο όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Αντιστρόφως, το μερίδιο όσων δεν εργάζονται, δηλαδή συνταξιούχοι, ραντιέριδες, μητέρες, μακροχρόνια άνεργοι, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και παρόλο που λίγοι εργαζόμαστε, άρα λίγοι δημιουργούμε το εθνικό προϊόν με το οποίο βεβαίως ζούμε όλοι, η παραγωγικότητα είναι στις πιο χαμηλές θέσεις της Ευρώπης. Τι λέτε για αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
11: Όλα σωστά.
10: Ναι. Λοιπόν, πώς θα αλλάζουμε αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
11: Προσέξτε. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάνε οι παρατηρήσεις του Πάπου Παπαδημητρίου με κάτι που έχει αλλάξει και για το οποίο αισθάνομαι υπερήφανος πραγματικά. γιατί με πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντιδράσεις είχα προσωπική συμμετοχή, και που είναι ο χαμένος ΦΠΑ. Όντως ήμασταν στο 23,5% για να είμαστε ακριβέστεροι, και πέσαμε στο 9,5%. Έχουμε πάει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι ως η χώρα της φοροδιαφυγής, η χώρα που χάνει το ΦΠΑ, που υπάρχουν ξυπνούλιδες ενδιάμεση, οι οποίοι ενθυλακώνουν το ΦΠΑ κτλ. Αυτό έγινε γιατί πήραμε 11 πρωτοβουλίες, και παλιότερα είχε γίνει, μην πάω να τα καρποθώ μόνος μου, στην πρώτη τετραετία με διάφορα μέτρα για τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κτλ. Αλλά στη δεύτερη τετραετία τώρα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην μείωση της φοροδιαφυγής. Προχώρησε το μέτρο, ας πούμε, για τα POS που είπαμε προηγουμένως. Ο ακριβής αριθμός των επιχειρήσεων που συνδέθηκαν είναι 466.000. Προχώρησε το My Data. Προχωρεί τώρα το θέμα των ηλεκτρονικών τιμολογιών.
10: Όλοι οι μικρομεσαίοι εναντίον σας. Διότι ακούω την επιχειρηματολογία από τους αντιπάλους σας. Ναι. Ότι όταν έχουμε 95% επιχειρήσεων έως 10 υπαλλήλους, λέει.
11: Θα φτάσουμε και εκεί.
10: Και το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε μόνο στους πολλούς.
11: Πρώτα απ' όλα,
10: με αδυναμία προσεγγίσεως δανεισμού οι μικρομεσαίες εταιρείες, επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση δουλεύει μόνο για τους μεγάλους. Και οι μικροί έχουν αφαιθεί στο να φορολογούνται. Προσέξτε, κάνατε και μία προσπάθεια να πείτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες: ελάτε να πληρώσετε κι εσείς λίγο φόρο. Όλοι αυτοί τώρα είναι εναντίον σας.
11: Προσέξτε.
10: Μάλιστα.
11: Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε ίσοι απέναντι στο Σύνταγμα και στους νόμους ή όχι. Η απάντηση «δεν θέλω να είμαι γιατί ψηφίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα και ως εκ τούτου αυτό το εξαργυρώνω με το να έχω διαφορετική αντιμετώπιση» είναι μια απάντηση που την ακούω, αλλά δεν συμφωνώ. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα προφανώς έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις εξορθολογισμού των πραγμάτων, έτσι ώστε να μην αισθάνονται κάποιοι ότι είναι τα υποζύγια. Το ακούγαμε επί πολλές δεκαετίες, και αυτή την ώρα, εάν δίνουμε κοινωνικά μερίσματα, εάν μειώνονται οι φόροι οριζόντια, αυτά που ανακοίνωσε.
10: Μειώνονται οι έμεσοι φόροι, για τους οποίους έχετε.
11: Εάν μειώνονται λοιπόν οι άμεσοι φόροι, που φαίνονται κατευθείαν και στην τσέπη του πολίτη, αυτό προέρχεται από δύο λόγους. Ο ένας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και ο δεύτερος είναι η μείωση της φοροδιαφυγής. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς, θεωρείται, και πρόσφατα το σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έβγαλε από το καθεστώς της
10: όποιας επιτήρησης. Αλλά δεν το αναγνωρίζει η Ελληνίδα και ο Έλλην.
11: Ναι, η εναλλακτική ποια είναι? Να πούμε, εγκαταλείπουμε αυτή την προσπάθεια.
10: Να γυρίσουμε σε αυτά
11: και
10: που ξέραμε.
11: Πάμε πίσω στη φοροδιαφυγή. Εγώ δεν συμφωνώ. Σας το λέω τελείως καθαρά. Ναι, γιατί στην πολιτική είσαι για να υπερασπίζεσαι κάποιες αρχές. Εάν τις υπερασπίζεσαι κατ' όνομα και μετά κοροϊδεύεις τον κόσμο.
10: Μισό λεπτό. Μείνετε σε αυτό. Συνεχίζει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει σήμερα.
11: Δεν σας είπα για την παραγωγικότητα.
10: Θα τα πούμε. Δεν ξεφεύγετε. Ναι. Λοιπόν. Το 12%. Διαβάζω Μπάμπη Παπαδημητρίου από το liberal.gr. Το 12% των Ελλήνων πιστεύουν πως, ανοίγουν εισαγωγικά, οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Στην Ευρώπη το ίδιο ποσοστό είναι 3 φορές μεγαλύτερο. Στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι 12% είναι μόλις αυτοί που έχουμε την άποψη ότι οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές αμοιβόμαστε με αυτά που παράγουμε, με αυτό που μας αξίζει. Συνεχίζει άλλο ένα στατιστικό. Το 14% των Ελλήνων πιστεύουν, κατά την άποψή μου μόλις το 14% των Ελλήνων, δεν το γράφει έτσι ο Μπάμπης, πιστεύουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες να προχωρήσουν στη ζωή τους όπως όλοι οι άλλοι συμπατριώτες τους. Όταν στην Ευρώπη ένας στους δύο, 47% είναι ικανοποιημένος ως προς αυτό το κριτήριο. Και καταλήγει. Πάμε πάλι τα στοιχεία. Φοροδιαφυγή, υψηλή φόρη, μικρή αναλογία μισθωτών, με χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλές αμοιβές, μεγάλη αναλογία μη εργαζομένων και τεράστια αναλογία ανθρώπων που δεν είναι ευχαριστημένοι από την ευμάρεια που έχουν στη ζωή τους. Αν πιστεύετε ότι εντός αυτού του πλαισίου μπορεί να γίνει σοβαρή πολιτική συζήτηση, κάνετε λάθος. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βουλιάξει σε ένα νέο επεισόδιο λαϊκισμού. Μπορεί να το αποφύγει, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποιον να κάνει κάτι για να μην συμβεί. Ορίστε, κύριε.
11: Θα σας...
10: Αυτό ήθελα να φτάσω εκεί, το περιβάλλον. Σύμφω. Να συζητήσω για το περιβάλλον.
11: Αν επιχειρήσω να σχολιάσω τα θέματα αυτά, θα σας φάω όλη την εκπομπή αναλυτικά. Σε τίτλους.
10: Όχι, θέλω να ξανάρθετε να τα ξανακουβεντιάσουμε όλα αυτά. Γιατί εκεί πάνω θα γίνει όλη η ιστορία.
11: Ελπίζω. Δεν είμαι
10: τίποτα. Δεν καταλάβατε.
11: Εσείς.
10: Αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Θα πάτε αλλού να σας πω τα άλλα.
11: Διότι εδώ τρώμε πάρα
10: πολύ. Θα σας πω και εγώ για την ακρίβεια σε λίγο.
11: Η ακρίβεια, εντάξει, να μου το πούνε για την ακρίβεια. Γιατί είναι πράγματι το μεγαλύτερο θέμα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε φάει χρόνια σε ψεκασμένες θεωρίες, σε ξυλόλια, σε διάφορες τέτοιες ιστορίες και σε τοξικότητα, σε ύβρις, σε πράγματα.
10: Αλλά το οποία... περιβάλλον στο οποίο λέει ο Μπάμπης εδώ, σε αυτό ζούμε. Εδώ πάνω θα γίνει ο καμβάς. Αυτός είναι ο καμβάς.
11: Ξαναλέω, μακάρι. Μακάρι.
10: Τώρα... Και να προσθέσω και κάτι ακόμη, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, το οποίο θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Γράφει, δεν είμαι σίγουρος, δεν υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι από όσους δεν εργάζονται δηλώνουν ότι αισθάνονται φτωχοί. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Eurostat, το ποσοστό των υποκειμενικά φτωχών είναι 7 στους 10 στην Ελλάδα και μόνο 2 στους 10 στην Ευρώπη. Βεβαίως, σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά και ίδια για όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν να περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας, όχι όμως αυτό που πιστεύουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το περιβάλλον. Ορίστε.
11: Πάμε σε τίτλους. Ένα. Φοροδιαφυγή, απάντησα. Μην επανέλθω. Δεν έχει γίνει ποτέ, μετά τη μεταπολίτευση τουλάχιστον, τέτοια προσπάθεια για την περιστολή της φοροδιαφυγής όσο έχει γίνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ιδιαίτερα από το 23 και μετά. Δεύτερον, φόροι. Έχουν μειωθεί 83 διαφορετικοί φόροι, άμεση και έμεση και ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση με βάση τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Απασχόληση. Ποιοι εργάζονται κτλ. Για να μην αδικούμε την προσπάθειά μας, είχαμε ενεργία 18% και έχουμε ενεργία 8%. Προφανώς δουλεύουν πολύ παραπάνω συμπολίτες μας και νέοι. Είναι 560.000 οι επιπλέον θέσεις εργασίας και δεν είναι μόνο όπως νομίζουν κάποιοι στον τουρισμό και σε άλλες τέτοιες δραστηριότητες που κάποιοι σπέβδουν να τις απαξιώσουν. Είναι και στη βιομηχανία. Στη βιομηχανία έχουμε 60-65.000 παραπάνω εργαζόμενους από το 19 και μετά. Υπάρχει υποαπασχόληση διαφόρων κατηγοριών του πληθυσμού? Ναι. Ένας από τους λόγους που επιτρέψαμε και την απασχόληση των συνταξιούχων εφόσον το θέλουν είναι και αυτός. Και έχουμε θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα στίχημα που είναι η διεύρυνση, αν το θέλουν φυσικά, της απασχόλησης των γυναικών που σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης είμαστε παρακάτω. Παραγωγικότητα. Τι πράγματι παράγουμε σε σχέση με τις ώρες που δουλεύουμε. Πράγματι εδώ υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα. Είναι ένας δείχτης ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί και είναι πολύ ψηλά στη δικιά μας ατζέντα του 2030. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα η πρόκληση ήταν δημοσιονομική σταθερότητα από τη μια πλευρά και φιλοεπενδυτική προσέγγιση από την άλλη, τώρα από εδώ και πέρα η έμφαση θα είναι στην αύξηση της παραγωγικότητας και όσο πιο δίκαια διάχυση
10: του πλούτου. Αυτό το έχει στο μυαλό του ένας ακροατής μας. Πώς το έχεις στο μυαλό του αυτό που μου λέτε τώρα?
11: Επειδή είναι σύνθετο να βάλω τίτλους.
10: Βεβαίως. Ναι, συγγνώμη.
11: Λοιπόν, αυτό σημαίνει επενδύσεις και τεχνολογικός εξυγχρονισμός. Ποια είναι τα πεδία τα οποία κυρίως θα κινηθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να το δουν ως την πιο μεγάλη πρόκληση που έχουν μπροστά τους. Το δεύτερο είναι έρευνα και τεχνολογία και διασύνδεση.
10: Θα ασχοληθεί με αυτό.
11: Θα ασχοληθούμε. Αν δεν ασχοληθούμε, θα ασχοληθεί η τεχνητή νοημοσύνη ως πρόβλημα τότε μαζί μας. Το δεύτερο είναι έρευνα και τεχνολογία, η διασύνδεση των πανεπιστημίων επιτέλους με τις επιχειρήσεις, η προώθηση σχημάτων για spin-off companies γύρω από τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να μην είναι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μοχλή ανάπτυξης όπως γίνεται στην Ευρώπη. Είδηση. Στο πακέτο.
10: Και θα συμμετάσχει η αριστερά σε όλο αυτό?
11: Μη συμμετάσχει. Αλλά εμείς λέμε για τη
10: αυτή
11: δική μας.
10: Αυτή ελέγχει τα πανεπιστήμια πάντως.
11: Κοίτα, είναι ζωτική σημασία για τη χώρα. Θα σας αποδείξω τώρα αμέσως γιατί. Μέσα στις προτάσεις, βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των εκθέσεων Draghi και Letta, υπάρχει μια πρόταση για να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 28-34 ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας με 420 δισεκατομμύρια προϋπολογισμούς. Εάν κάνεις τις διαιρέσεις, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 8 με 10 δισεκατομμύρια μόνο από αυτό το ταμείο. Πέρα από τα υπόλοιπα που θα πάρουμε από το καινούριο ΕΣΠΑ για τους αγρότες κτλ. Με μια διαφορά. Ότι με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα λεφτά αυτά δεν θα δοθούν με εθνικές ποσοστώσεις. Θα δοθούν επί τη βάση της σοβαρότητας των προτάσεων, της πρωτοτυπίας των προτάσεων, στο πεδίο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Λοιπόν, προσέξτε πόσο.
10: Υποτίθεται εδώ έτσι δόθηκε και το ταμείο το ήδη, το Ταμείο Ανάκαμψης.
11: Όχι, όχι, όχι. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε εθνική ποσόστοση. Είχαμε εξασφαλίσει στην άκρη 18-19 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα υπάρχουν εκεί θεωρητικά 8 με 10 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να τα πάρουμε αν είμαστε σοβαροί, όντως καινοτόμοι, όντως τεχνολογικά προηγμένοι, όντως αν συνδεθούν τα πανεπιστήμια με τις επιχειρήσεις κτλ. Λοιπόν, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ στην παραγωγικότητα επίσης, μαζί με την τεχνική
10: αλλά νοημοσύνη. Δεν πρέπει
11: και
10: να
11: κάτι άλλο που πρέπει να δούμε και κλείνω και δεν είναι πολύ ευχαριστώ τώρα που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω. Είναι οι εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων. Λέει ο κ. Παπαδημητρίου σωστά ότι έχουμε μακράν το μεγαλύτερο αριθμό μικρών επιχειρήσεων. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει βεβαίως. Το Σύνταγμα το επιτρέπει, ορθώς το επιτρέπει.
10: Μην
11: δεν είμαστε σε σοβιετικό κράτος.
10: Βάλουμε παραδείγματα.
11: Έχουμε κίνητρα. Δεν έχουν αξιοποιηθεί, αλλά.
10: Αφήστε με. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Όλη η ζωή, όλη η καθημερινότητα είναι στο μηχανάκι εδώ που βλέπετε, στο iPad μέσα. Μου γράφουν, με βομβαρδίζουν τώρα. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα αυτό που λέτε για την παραγωγικότητα, πώς το καταλαβαίνει ένας φίλος μας που είναι εδώ της παρέας. Πληρώνουμε χιλιάδες αργόσχολους, άρη μου, και χωρίς αντικείμενο πολύ. Περνάω από το ΚΕΠ και ανατριχιάζω, που έχει 4 άτομα μέσα και κοστίζει πάνω από 10.000 ευρώ το μήνα αυτό το γραφείο μόνο στη μισθοδοσία. Ανατριχίλα και ασέβεια είναι πλέον αυτό. Δεν σέβονται, να σπαταλάνε έτσι και ο αγωνιστής πολίτης τα βλέπει αυτά. Καταλαβαίνετε πώς το έχει στο μυαλό του άνθρωπος.
11: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω να αντιλέξω σε αυτό. Πιθανόν να συμβαίνει όπως το λέει. Ναι. Αλλά όταν λέμε για παραγωγικότητα.
10: Δεν λέτε αυτό.
11: Δεν εννοούμε μόνο το δημόσιο τομέα, εννοούμε και τον ιδιωτικό τομέα.
10: Ναι.
11: Πόσο παραγωγικό
10: αλλά
11: είναι.
10: Αλλά είναι
11: ασβαρή
10: δημόσιο τομέα όμως.
11: Ναι.
10: Είναι ασβαρή δημόσιο τομέα.
11: Αλλά θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο εξυγχρονισμός πράγματι του δημοσίου τομέα και νομίζω ότι είμαι από τους πολιτικούς που έχει δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ότι δεν είμαι πάρα πολύ φιλικός στις παραδοσιακές αντιλήψεις που υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα για το δημόσιο τομέα. Αλλά πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο ιδιωτικός τομέας, διότι αυτός είναι μπροστά στη μάχη για την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της οικονομίας περισσότερο.
12: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
15: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό.
14: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53 και στο www.ipavlametafores.gr.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.

0: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
0: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
0: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
0: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
0: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Για τα λεφτά, τα ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
7: Nova 931.
8: Η ώρα είναι 9:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
9: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
10: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
9: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
10: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
11: Nova 931.
12: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Τοπικά με Ιωταχή. Ο 20χρονος οδηγός του Ιωταχή συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Το έργο της παράκαμψης του Κεφισού θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εξήγησε ότι ο εν λόγω θεσμός προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο, ακόμη και αν δεν καταφέρει να πάρει το έργο αυτό στο διαγωνισμό που θα ακολουθήσει, θα μπορεί να λάβει μια αμοιβή για την πρότασή της. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα ξεκινήσει σύντομα, ενώ πρόσθεσε ότι είναι υπό εξέταση η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα και η σύνδεση της Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της αστυνομίας, της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025 έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγείων. Συναγερμό σήμανε σήμερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά drones εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης στο Αριστοθάλαμο. Έχουμε, δεν έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας, το λιγότερο δηλαδή. Ελάτε κύριε Κολυμιχάλη, για πάμε.
3: Στα γρήγορα, δεν είναι κατάσταση αυτή. 14 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισού, από την Αττική Οδό μέχρι εδώ κάτω το Σκάι και το Νέο Φάλιρο. Γιατί έγιναν δύο τροχιά συμβάντα στην παραλιακή, κοντά στο Σταύρος Νιάρχος. Ακινητοποιήθηκε η παραλιακή προς την Γλυφάδα σε εκείνο το κομμάτι. Ακινητοποιήθηκε και όλη η κάθοδος λεωφόρου Κηφισού. Προσέξτε την περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό που έχει μεγάλη καθυστέρηση, την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και ελαφρώς το Σκαραμαγκά.
4: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Έχω και τον κύριο Σπύρο Λιόλιο, κύριε Αντιπρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ. Μου λέει ότι θάβω το θέμα της Ζεύξεως Σαλαμίνος. Είναι στο πρόγραμμά σας? Γρήγορα, κύριε Αντιπρόεδρε.
9: Δεν το θυμάμαι. Για να σας είμαι ειλικρινής, υπήρχε παλιότερα ένα σχέδιο το οποίο είχε εγκαταληφθεί από την περασμένη δεκαετία.
2: Αγαπητέ μου Σπύρο, δεν θέλω να στιχαλάσω. Δεν μπορεί να λύσουμε τον Κηφισό. Θα λύσουμε τη Ζεύξη Σαλαμίνος. Ζητώ συγγνώμη, δηλαδή. Πάμε παρακάτω, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη αγαπητέ μου Σπύρο αν στη χαλάω τώρα, αλλά να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας βάλω όλα τα δεδομένα όσα μπορώ, κύριε Αντιπρόεδρε, θα κάνετε λίγη υπομονή.
9: Πριν κάνω υπομονή, κάντε εσείς, ναι, για να πω για την παραγωγικότητα, για να το κάνουμε τελείως σαφές, και επειδή το όρος είναι τεχνικό και το καταλαβαίνει κάποιος κόσμος, να πούμε ότι η προσπάθεια για την αύξηση παραγωγικότητας δεν έχει να κάνει με το ότι θα δουλεύουμε περισσότερο.
2: Μάλιστα.
9: Έχει να κάνει με το ότι δουλεύοντας τις ίδιες ώρες θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και για μας και για την επιχείρησή μας, ναι, και για την οικονομία, ή ακόμα και δουλεύοντας λιγότερο εμπορισμένες προϋποθέσεις. Και γι' αυτό μιλάω, ναι, για το τεχνολογικό
2: εξυγχρονισμό.
9: Δεν είναι μόνο θέμα του κράτους, είναι θέμα τεχνολογικού εξυγχρονισμού των επιχειρήσεων, τεχνητής νοημοσύνης.
2: Πήγε στο ΚΕΠ Αθήνας και βρήκε 3 κυρίες και έναν άντρα που έβαζαν σφραγίδες. Μιλούσαν μεταξύ τους με άνεση, χαλαρή κουβεντούλα. Δήμος Ραφίνας είναι αυτό. Πέρασε η ώρα. Μια
9: που
2: χαρά.
9: Έκλεισε το θέμα, ναι, της Ολυμπιακής, που πάλεψε για τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Που κάναμε ό,τι κάναμε,
2: ναι, καταλαβαίνω,
9: με τον ΕΦΚΑ.
2: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά ακούν όμως και προσδίψεις από εδώ, προσδίψεις από εκεί και τρελαίνονται. Το καταλαβαίνετε, αυτό προσπαθούν να πω, ότι έχουμε βαρύ κράτος. Προχωρώ. Προχωρώ.
9: Δεν θέλουμε νοσηλευτές, ας πούμε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε δασκάλους?
2: Μα δεν συζητούν για τους δασκάλους, συζητούν για το ΚΕΠ. Το ΚΕΠ τώρα το έκανε πολύ ωραίο ο κύριος Μένος. Τελείωσε και το ΚΕΠ τώρα. Και το ΚΕΠ τελειώνει τώρα κάποια στιγμή.
9: Είμαστε
2: πέρα,
9: στην εποχή του ψηφιακού εξυγχρονισμού. Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Ναι, τελειώνει το ΚΕΠ όλη αυτή η ιστορία και με τις σφραγίδες μπαπαμπούπα. Λοιπόν, προχωρούμε. Ας ξεκινήσω από τον υπάλληλο πρώτα. Λοιπόν, έχω εδώ την περίπτωση, μου το εκθέτει ο άνθρωπος. Λέει, παίρνω 2.000 ευρώ. Έχω ενίκεια, κοινόχρηστα, λογαριασμούς, αυτοκίνητο. Ζούσα πολύ άνετα μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα οριακά. Το μαύρο χρήμα, διαβάζω σε ρεπορτάζ καθημερινής, αγγίζει τα 50 έως 90 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Προφανώς και η αγορά σε μεγάλο βαθμό δουλεύει λόγω μαύρου χρήματος. Ένα δεδομένο. Αυτός είναι υπάλληλος. Προχωρούμε.
9: Να απαντώ σε αυτό ή να μην απαντώ.
2: Να απαντήσετε. Ναι. Ορίστε.
9: Είπαμε προηγουμένως ότι είχαμε καταγράφεται επισήμως ένα δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής και είναι σε από τους λόγους που έχουμε και παραπάνω έσοδα. Η παραοικονομία στην Ελλάδα υπάρχει φυσικά, αλλά έχει περιοριστεί δραστικά, ιδιαίτερα από το 23 και μετά.
2: Ναι. Αυτός ο άνθρωπος διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Να πιάσουμε τώρα την ακρίβεια. Μάλιστα. Λέει το σούπερ μάρκετ, μη ζητάτε σε εμάς την ακρίβεια, λέω τον πληθωρισμό. Λέει ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, κύριος Γιώτης, μην την αναζητάτε σε εμάς. Να πάτε στα νοπά προϊόντα. Η αρχή αυτή που έφτιαξε ο κύριος Θεοδωρικάκος ερευνά τώρα τη λαχαναγορά. Έχει τόση μεγάλη πρόσβαση η λαχαναγορά και οι λαϊκές αγορές στο να δημιουργούν τον πληθωρισμό τον εσωτερικό που μας φτάνει στο 5%.
9: Σε τίτλους.
2: Ναι.
9: Από το 19 μέχρι το 21 που δεν υπήρχε πληθωρισμός. Ποιος ήταν κυβέρνηση? Εμείς πάλι. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπήρχε το θέμα και υπάρχει από το 22 και μετά. Όχι γιατί ξεχάσαμε αυτό που ξέραμε, γιατί το πρόβλημα είναι διεθνές και σίγουρα ευρωπαϊκό. Είχαμε το 22, πληθωρισμό πήγε λόγω των.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι έχουν 3, εμείς έχουμε 5.
9: Προσέξτε. Είμαστε σταθερά γύρω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όποτε είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έστω και λίγο, γίνεται χαμός. Όποτε είμαστε κάτω, είναι απλώς Τετάρτη.
2: Ναι, είναι σύμφωνοι. Αυτό έτσι θα γίνεται, λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε. Το ξέρετε αυτό τώρα. Λοιπόν, αλλά γιατί είμαστε εμείς 5 και αυτοί είναι 3.
9: Μια σειρά από μέτρα με διαδοχικούς υπουργούς, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω.
2: Σας ρώτησα, γιατί στη λαχαναγορά έχουν τόση καλή πρόσβαση στη Νέα Δημοκρατία οι λαχαναγορείτες? Αυτό που λέτε το εμπόριο αυτό.
9: Η ανάλυση που έχει γίνει, αλλά.
2: Στη λαϊκή αγορά πάτε, ας πούμε, γιατί κοιτάξτε, στη λαϊκή αγορά πηγαίνει η δημοσιογραφία και λέει: εδώ είναι τα πιο φτηνά προϊόντα. Ξέρουμε? Όχι, απλώς εκθιάζουμε, πηγαίνει η δημοσιογραφία και εκθιάζει τα φτηνά προϊόντα. Είναι πράγματι έτσι?
9: Ναι. Το πρόβλημα δεν ξέρω, είναι το έχει ερευνηθεί. Να το απαντήσω με δύο λόγια, αλλά.
2: Σας καταλαβαίνω, αλλά.
9: Θα επιχειρήσω να σας πω ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα γενικά είναι χαμηλότερος στους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες, σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό, ο οποίος επηρεάζεται από τις υπηρεσίες, από τα καύσιμα, την αύξηση των τιμών των καυσίμων τους τελευταίους μήνες. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι, όλοι στην Ελλάδα ζούμε.
2: Έχουμε. Στα δηληστήρια έχετε πάει να δείτε τι κάνουν οι καλοί επενδυτές των δηληστήριων?
9: Ξέρετε,
2: γιατί ακούω ότι λέει έχουν υψηλά ποσοστά κέρδους.
9: Έχουμε βάλει πλαφόν και στις εταιρείες εμπορίας που κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανήκουν στα δηληστήρια. Ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες εμπορίας και ξέρετε ποιες ανήκουν στα δηληστήρια και έχουμε επιβάλει πλαφόν και στα πρατήρια. Όμως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πλαφόν στον κόλπο που γίνεται η κρίση και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και εμείς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εν πάση περιπτώσει, ξαναγυρνάω στον πληθωρισμό τροφίμων.
2: Εμείς όμως έχουμε ένα ενδογενές ζήτημα καυσίμων όμως. Φαίνεται ότι έχουμε ένα θέμα στα καύσιμα.
9: Το πρόβλημα με τα καύσιμα έχει να κάνει στην Ελλάδα περισσότερο με τις υψηλές, με τους υψηλούς πράγματι φόρους που έχουμε από το 2010 και μετά. Αυτό είναι.
2: Ωραία. Πάμε στους φόρους τώρα. Υπάρχει περίπτωση να μειωθούν αυτοί οι φόροι? Δηλαδή,
9: έχουμε επιλέξει για να φτάσει η μείωση στον καταναλωτή να κάνουμε την επιδότηση που κάναμε αρχικά στη βενζίνη και τώρα στον ντίζελ, η οποία συνεχίζεται.
2: Δηλαδή, λέτε, αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα το καρποθεί ο πολίτης, ο πελάτης?
9: Πιστεύουμε ότι αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική για τους πολίτες και πράγματι η μείωση πάει κατευθείαν στις τσέπες τους. Η μέθοδος που έχουμε επιλέξει. Ξαναγυρνάω στα τρόφιμα για να σας πω ότι είναι κάτω από το μέσο όρο του πληθωρισμού και μέσα στα τρόφιμα τα τυποποιημένα προϊόντα έχουν ακόμα χαμηλότερο πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες. Έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στα νοπά και ιδίως στο μοσχαρίσιο κρέας που είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Οι τιμές του χοιρινού διεθνώς και στην Ελλάδα κατεβαίνουν, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, για να μην πιάσει κανείς προηγούμενες περιόδους και αρχίσει να φέρνει στοιχεία και να λέει τα δικά του. Οι τιμές του μοσχαρίσιου αντιθέτως. Δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε γιατί και ούτε έχει και σημασία. Διεθνώς ανεβαίνουν και έχουμε και θέμα με τα λαχανικά, ιδιαίτερα τις ντομάτες σε μια περίοδο γύρω στην άνοιξη, οι οποίες ανέβαιναν υπερβολικά. Υπήρχαν και εξαγωγές προς τη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εκεί κυρίως τα νοπά, όχι μόνο, στρέφει την προσοχή της και η καινούρια αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Σύντομα όμως, θέλω να σας πω, θα παρουσιαστεί και ένα πολύ σύγχρονο εργαλείο, ψηφιακό, έτσι ώστε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την αρχή, το οποίο...
2: Θα λέει πόσο που λέτε το ίδιο προϊόν αλλού.
9: real time, όπως λέμε στα ελληνικά, θα μπορείς να κάνεις συγκρίσεις μεταξύ των σούπερ μάρκετς, αλλά θα μπορείς να κάνεις συγκρίσεις και ανάμεσα στα ελληνικά και στα ξένα σούπερ μάρκετς.
2: Ναι.
9: Έτσι ώστε και οι συνάδελφοί σας και ο μέσος καταναλωτής θα μπορούν να βρίσκουν
2: πόσο κάνει. Να βλέπουν και
9: στα κάψιμα υπάρχουν ήδη. Ναι. Η εργαλεία στο Υπουργείο Ενέργειας
2: περίπτωση που μπορεί να βλέπει κανείς
9: πώς πάει το μπρετ, πώς πάνε οι εταιρείες εμπορίας, πώς πάνε τα βενζινάδικα.
2: Ο ΦΠΑ υπάρχει ή είπατε γι' αυτό δεν το συζητάτε?
9: Κοιτάξτε, η προτίμησή μας είναι οι άμεσοι φόροι, γιατί θεωρούμε ότι πάνε κατευθείαν οι μειώσεις.
2: Θα μειωθούν οι άμεσοι φόροι, θα ανακοινωθούν
9: το
2: και άλλες μειώσεις.
9: Θα περιμένετε τις καινούργιες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η κατεύθυνσή μας είναι διτή, αφενός μείωση περισσότερο των φόρων και δεύτερον στήριξη των περισσότερο ευάλωτων.
2: Ναι. Προκαταβολή φόρου θα μειωθεί?
9: Δεν μπορώ να σας τα πω όλα, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι δόκιμο να σας τα πω αυτή την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει προχωρημένη ας πούμε προεργασία, είμαστε σε συνθήκες αβεβαιότητας λόγω του πολέμου, οπότε όλα αυτά θα επανεξετάζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα, κύριε Πρωτοσάλτε, δεν είναι γιατί στην κυβέρνηση είναι κάποιοι καλοί άνθρωποι, όπως ισχυρίζονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι χρειάζεται καλοσύνη για να μοιράσουμε λεφτά στον κόσμο. Αν κουβεντιάζουμε για όποιες πρόσθετες παροχές, είναι γιατί υπάρχει νοικοκυριό στην κυβέρνηση, ναι, δημοσιονομική σοβαρότητα και ναι, μια συγκεκριμένη.
2: Μου γράφει πολιτική. Λοιπόν ο Βασίλης, χωρίς να θέλουμε να προκαλέσουμε, αυτές είναι φωτογραφίες από δύο καπουτσίνο στο Μονακό μαζί με την απόδειξη. Μήπως τελικά η εισαγόμενη ακρίβεια είναι λίγο παραμύθι, μπορεί να μας απαντήσει ο αντιπρόεδρος, είναι δυνατόν ο καφές στο Μοσχάτο να έχει την ίδια τιμή?
9: Απάντησα. Αλλά ξέρετε, κάπως πρέπει να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Συμφέρει ή δεν συμφέρει εμάς, τον οποιονδήποτε, πρέπει να πάρουμε τους στατιστικούς δείκτες. Ναι. Λοιπόν, οι στατιστικοί δείκτες δείχνουν αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
2: Να τολμήσω εγώ να δώσω μια απάντηση στο Βασίλη. Μήπως τελικά όταν μια οικονομία αναπτύσσεται, δύναται στο Μοσχάτο το ο καφές να έχει την ίδια τιμή, επειδή ξέρουμε τώρα και πώς συμπεριφέρεται ο ένας Έλληνας στον άλλο εν Έλληνα, Βασίλη μου. Μήπως δύναται και στο Μοσχάτο η τιμή του καφέ να είναι ίδια με το Μονακό? Λέω. Επειδή ακριβώς ξέρουμε και τις συνήθειές μας ο ένας με τον άλλον. Εγώ δεν ξέρω τι κάνουν οι κάτοικοι του Μονακό, δεν ξέρω τι κάνουμε ο Έλληνας προς τον Έλληνα.
9: Σεβόμενος την πίεση των οικοκυριών, ιδιαίτερα των ευάλωτων, και γι' αυτό σας είπα ότι η έμφαση θα είναι και από εδώ και πέρα στη στήριξη των ευάλωτων. Μπορεί κάποιος να μας υποδείξει μία, όχι δύο, μία ευρωπαϊκή χώρα που αυτή την ώρα το νούμερο ένα θέμα να μην είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια? Όποιος θέλει, ας βγει και να πει ότι σε αυτή τη χώρα έχει ελεγχθεί και έχουμε πάρα πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Να μας πει ποια είναι αυτή η χώρα και να το κάνουμε και εμείς.
2: Εξήγησε ο Μπάμπης Παναδημίου σε τι περιβάλλον λαϊκισμού ζούμε και πώς θα βρεθείτε αντιμέτωποι με κόμματα τα οποία, προσέξτε, δεν έχω μπει καν στα γενικά της πολιτικής σήμερα, σκοπίμως, γιατί είπαμε να μιλήσουμε για αυτά μόνον. Θα υπάρχουν κόμματα, προσέξτε, κόμμα, Τσίπρα, δεν θα έχει υποχρέωση να πει κανένα πρόγραμμα. Περιφέρεται και τα λέει, εγώ θα έρθω, είμαστε καλοί άνθρωποι, θα τα λύσουμε όλα. Καριστιανού, όχι μόνο δεν θα πει, ούτε καν θα πει, ούτε θέλει και πρόγραμμα, γιατί απευθύνεται σε έναν κόσμο που δεν ακούει καν προγράμματα. Θέλει απλώς να καταψηφίσει την Χούντα Κούλη.
9: Μην κουράζεστε. Είναι πολύ εύκολο σε αυτόν τον τόπο. Είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική. Είναι πολύ εύκολο στην πολιτική να κάνεις, στην Ελλάδα, να κάνεις πολιτική καριέρα. Βγαίνεις και λες, αγαπώ τους φτωχούς, είμαι ένας από εσάς, θα τσακίσω τους πλούσιους, πάμε μαζί, λεφτά υπάρχουν, κλείσαμε τα θέματα.
2: Θα κάνω διάλειμμα τώρα λέγοντας το εξής. Αγαπώ τους φτωχούς, αλλά εγώ προσωπικά μένω πάνω στο Σουνίο, κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, πάνω στη θάλασσα και δίνω 500 ευρώ ενίκιο. Και δεν μιλάει και κανείς, γιατί είμαι ο καλός άνθρωπος. Παρακαλώ, διάλειμμα.
9: Έχουμε την τροπολογία σας. Λοιπόν.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
14: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
15: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Μηνύματα από δύο επιχειρηματίες. Παίρνω την περίπτωση τη μία του πρώτου επιχειρηματία. Μου λέει: απασχολώ 30άριδες, απασχολώ 25άριδες. Κάνουν την ίδια δουλειά. Ο 30άρης είναι πιο παραγωγικός γιατί ξέρει καλύτερα τη δουλειά, είναι πιο εκπαιδευμένος από τον 25άρη. Ο 25άρης όμως παίρνει περισσότερα λεφτά για την ίδια δουλειά από τον 30άρη με βάση αυτά που έκανε η κυβέρνηση. Ευνοείται από την μη, δεν πληρώνει φόρο.
3: Σωστά.
2: Και για να δώσω όμως αύξηση στον άλλον 200 ευρώ για να φτάσουν στον ίδιο μισθό από το όφελος που έχει ο 25άρης, αν δώσω, για να δώσω 200 ευρώ στον 30άρη, πρέπει να του δώσω 600 ευρώ μέχρι να πάρει 200 στη τσέπη του. Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει να το σκεφτείτε.
9: Δείτε. Σκεφτήκαμε πέρσι και εγώ πιστεύω το σκεφτήκαμε σωστά, ότι αντί να μιλάμε μόνο για τα κλασικά θέματα που συζητάμε στα μέσα ενημέρωσης και που αφορούν βασικά μεγαλύτερες ηλικίες, καλό θα ήταν, παρότι δεν βλέπουν τηλεόραση οι νεότεροι, να πάρουμε και κάποιες θετικές πρωτοβουλίες για τους νέους. Στο ξεκίνημά τους, είναι παιδιά μας όλοι αυτοί.
2: Ναι, είναι παιδιά μας. Καμία αντίρρηση.
9: Και είπαμε, μέχρι τα 25, αν δουλεύουν παιδιά, και αποδείχτηκε ότι δουλεύουν,
2: απαλλαγή.
9: Να μην πάρουν καθόλου φόρο.
2: Γιατί δεν μειώνεται όμως το βάρος στον επιχειρηματία για να δώσει την αύξηση στον 30 να έρθει στον ίδιο μισθό για την ίδια θέση.
9: Μα έχουμε μειώσει ούτως ή άλλως τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είπα προηγουμένως, κοστίζει στον προϋπολογισμό.
2: Μειώστε κι άλλο τις φορολογικές εισφορές του επιχειρηματία για να δώσει την αύξηση.
9: Έχουμε φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε σχέση
2: με. Κι άλλο, μάλλον θέλει. Κι άλλο,
9: αλλά λοιπόν, προσέξτε, οι μειώσεις. Μια στιγμή να το ξέρετε. Να το ξέρετε, είναι σημαντικό. Οι μειώσεις αυτές δεν γίνονται από την τσέπη μας, των υπουργών εννοώ. Οι μειώσεις αυτές γίνονται από το προϋπολογισμό.
2: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
9: Δηλαδή γίνονται από τους φορολογούμενους.
2: Γιατί αλλιώς. Φάστε κι άλλη φορολογία, μειώστε κι άλλο τις εισφορές.
9: Θα έχουμε θέμα ευστάθειας των ασφαλιστικών ταμείων. Να το εξηγήσουμε.
2: Ναι, αλλά μειώστε και τη φοροδιοφυγή πηγή του κάθε μπαγάσα.
9: Τι λέγαμε τόση ώρα.
2: Αυτό λέω.
9: Και μου
2: λοιπόν, προχωρώ,
9: ότι αντιδρούνε.
2: Προχωρώ. Προσέξτε τώρα. Είναι ένας αστυνομικός από την Αθήνα και ένας αστυνομικός που ήταν στην Αθήνα, αλλά του έκανε μετάθεση ο συνάδελφος πολιτικός, Ρουσφέτη δηλαδή. Τον πήγε την οργανική θέση στην περιφέρεια, αλλά τον καλεί πίσω η υπηρεσία, φρουρούν το ίδιο σημείο. Ο ένας παίρνει ένα χιλιάρικο, ο άλλος παίρνει 4 χιλιάρικα. Είναι αδικία αυτό. Πείτε το στον κύριο. Δεν ξέρω, θα το εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό είναι τεράστια αδικία.
9: Να το μεταφέρουμε στον
2: υπάρχει
9: κύριο
2: ένα βρασμό στην αστυνομία.
9: Ίσως στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει προσπάθεια παράκαμψης του νόμου. Διότι το πνεύμα του νόμου είναι να ενισχυθεί η αστυνόμευση
2: ναι,
9: στην Αθήνα.
2: Να ενισχυθεί, αλλά δεν μπορεί να παράγεται για την ίδια θέση.
9: Ναι, το κατάλαβα.
2: Πάμε τώρα στον. Τι είπατε προηγουμένως, να δώσετε όθηση στο να ενωθούν οι επιχειρήσεις οι μικρές. Αυτό
9: έχουμε
2: έλεγε
9: δύο δέσμες κινήτρων μέχρι τώρα.
2: Ο κύριος Σκυλακάκης αυτό μου έλεγε ως προϋπόθεση.
9: Πέρασε από το
2: Θοδωρή
9: το Σκυλακάκη.
2: Ναι,
9: μια
2: καλά
9: τέτοια.
2: Είδα πόσες ενώθηκαν. Εδώ δεν χωνεύει.
9: Πέρασα και εγώ μετά στο Υπουργείο.
2: Εδώ ο επιχειρηματίας δεν χωνεύει τα αντερά του. Θα συνεργαστεί με τον άλλον. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούστε όμως. Ακούστε περίπτωση. Λοιπόν. Αυτό δεν θα πω ποιο είναι, γιατί είναι ένας φίλος και συνέχεια μου γράφει κτλ. Λέει. Είναι επιχείρηση μόνος του. Θα σας πω τι φόρους πληρώνω εγώ. Φόρο εισοδήματος, έμφυα, φόρο γενικίας ακινήτου, ΦΠΑ, εισφορές ασφαλιστικές, εισφορές εργοδοτικές. Είμαι μια επιχείρηση, δεν βγαίνει αν δουλέψει νόμιμα. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Αν του πεις αυτού να συνεταιρήσουν μάλλον να κάνετε τις ίδιες δουλειές, τι θα σου πει, πάρε 5.
9: Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιος θα τα πάρει τα 5 στο τέλος.
2: Δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά αυτός όμως.
9: Συγγνώμη που το λέω έτσι.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει
9: δεξιός ή αριστερός οικονομολόγος ο οποίος να μην λέει ότι έχουμε θέμα μεγάλου κατακερματισμού και οι συγχωνεύσεις είναι προς όφελος και των ιδιοκτητών και των εργαζομένων.
2: Διώξτε κόσμο από το κράτος και μειώστε τους δικούς μας φόρους για να αναπτυχθούμε. Μόνος μου όμως.
9: Δηλαδή,
2: άμα του πεις αυτού του φίλου.
9: Έπεσε ο
2: φίλε μου, εγώ γιατί είμαι. Υπάλληλος.
9: Έπεσε.
20: Πρωί την ατυχία μου.
21: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες.
20: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία.
21: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
21: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
20: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
21: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
23: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
22: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
22: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
23: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
22: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
24: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
25: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
26: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
27: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
28: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
29: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
28: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
29: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
28: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
29: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
28: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
30: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
31: Νόβα 931.
32: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
33: Sky 100,3. Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 14 χιλιόμετρων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από την Αττική Οδό μέχρι και την Παραλιακή, λόγω τροχαίων συμβάντων στην Παραλιακή προς Γλυφάδο στο ύψος της Καλυθέας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Χαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στην περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμό, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομαθηκεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς είχε ξεκινήσει η σεζόν, και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο μέχρι και 2 χρόνια, ενώ από 2 έως και 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέρωτος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ημερολόγιο Τετάρτης 10 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα, πριν 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αυτός ο μεγάλος ανακαινιστής της ελληνικής μουσικής. Ήταν σε εκείνο το σύλλογο φίλων της ελληνικής μουσικής μαζί με τον Μάνο Λοΐζο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Στο Μάνο Λοΐζο είναι, όπως ξέρετε, αφιερωμένη η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβριο. Την περιμένουμε. 10 Ιουνίου είναι σήμερα η επέτειος ενός από τα χειρότερα εγκλήματα των Ναζί στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη. 1944, 10 Ιουνίου, το Δίστομο καταστρέφεται, ένα ολόκληρο χωριό, σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του, και το χωριό καίγεται μέχρι πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει. Κατά σύμπτωση, εκείνη την ίδια μέρα έκαναν το ίδιο και σε ένα άλλο χωριό στη Γαλλία, ένα μαρτυρικό χωριό της Γαλλίας, το Ραντούρ, ακριβώς την ίδια μέρα, 10 Ιουνίου του 1944. Είναι οι δύο από τις τρεις μεγαλύτερες τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες των Ναζί στη διάρκεια του πολέμου. Η πρώτη και εμβληματικότερη ήταν αυτό που έγινε πάλι 10 Ιουνίου, η ίδια μέρα, αλλά δύο χρόνια πριν, το 1942, σε ένα χωριό της Τσεχίας, το Λίντιτσε, όπου επειδή οι αντιστασιακές οργανώσεις της Τσεχίας είχαν δολοφονήσει τον επικεφαλής των SS, τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, σε αντίπεινα μπήκαν σε ένα χωριό, έτσι, στην τύχη, το κάψαν και σκότωσαν το σύνολο των κατοίκων του. Αυτές είναι παλιές ιστορίες φρίκης του πολέμου στους καινούριους πόλεμους. Αύριο ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει 1567 ημέρες, συνεπώς ξεπερνάει σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια επίθεση που στην αρχή όλοι προέβλεπαν ότι είναι ολίγων ημερών επιχείρηση, εξελίχθηκε σε μια μακρά κρίση, αυτό που λένε κρίση διαρκείας, perma crisis, έναν πόλεμο χωρίς ορατή διέξοδο και χωρίς ορατό τέλος, που συνεχίζεται ποιος ξέρει πόσο. Και το ίδιο κινδυνεύει να συμβεί και στον άλλον πόλεμο των ημερών, δηλαδή στον κόλπο, όπου 103 ημέρες πολέμου συμπληρώθηκαν σήμερα. Αποτέλεσμα δεν φαίνεται. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι υπόθεση 2-3 ημερών. Οι 2-3 μέρες πέρασαν. Αυτό που είχαμε ήταν χτες η κατάρριψη ενός ελικοπτέρου και η απάντηση των ΗΠΑ, συγκρατημένη απάντηση με κάποια χτυπήματα drones. Εδώ, στα δικά μας. Έχει ξεκινήσει στη Βουλή η πρώτη συνεδρίαση για την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Πρέπει να εγκριθεί η δημιουργία ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Στην ατζέντα της ημέρας, στην Εθνική, έχουμε την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κύριου Κυρανάκη. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα, όπως προαλήφεται, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όχι σήμερα, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς συμπληρώθηκαν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής που ζητούν να γίνει μια συνεδρίαση στην οποία να κληθούν ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης και εκείνος ο Ισραηλινός απόστρατος που πουλάει τα παράξενα συστήματα παρακολούθησης, ο Tal Dillian. Στην ατζέντα του κόσμου σήμερα, ο Πάπας θα λειτουργήσει σε εκείνη την εμβληματική εκκλησία που είναι η καρδιά της Βαρκελόνης, του Γκαουντί, η Αγία Οικογένεια, η Σαγράδα Φαμίλια, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά απέκτησε πρόσφατα έναν σταυρό στην κορυφή της και έτσι έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Και το πιο τρανταχτό θέμα της ημέρας, εκτός από τα πολεμικά, στο Μπέλφαστ, όπου ένας Σουδανός μετανάστης μαχαίρωσε έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου, που πειράθηκε να τον αποκεφαλίσει, τον τραυμάτισε βαριά. Σε απάντηση, χτες κάει και το Μπέλφαστ, νεαροί μαυροφορεμένοι άντρες έβαζαν φωτιά σε λεωφορεία, αυτοκίνητα και έκαναν εισβολές σε σπίτια μεταναστών, βιοπραγώντας εναντίον τους. Σας θυμίζει κάτι? Τα έχουμε ζήσει αυτά.

0: Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη και ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσουν στο 210-48-0-170-174. Μνήμη Γιάννη Μαρκόπουλου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, με αυτόν ξεκινήσαμε. Μνήμη Ρέι Τσάρλς, ο Μέγας Ρέι Τσάρλς έφυγε και αυτός σαν σήμερα από τη ζωή. Μνημόσυνο μουσικό, ήταν πριν από 22 χρόνια, το 2004. Οι εικόνες από το Belfast με τους νεαρούς μαυροφορεμένους, αγριεμένους και ελαφρώς πιωμένους να καίνε την πόλη σε απάντηση αυτού που συνέβη χτες. Ένας μετανάστης από το Σουδάν να αποπειράται να αποκεφαλίσει με μαχαίρι στη μέση του δρόμου έναν άνθρωπο. Κατά σύμπτωση χθες εδώ στη Βουλή είχαμε τη συνεδρίαση για την επικύρωση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης που προκάλεσε συζητήσεις πολλές. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πλεύρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Επικυρώνουμε αυτή τη σύμβαση, τη νέα Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Είμαστε έτοιμοι να την εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι που αφισβητείτε.
1: Ναι,
0: τόσο εμείς όσο και οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Ακούστε κύριε Τσίμα, να δούμε ποιο είναι το βασικό για να καταλάβουμε τι είναι να εφαρμόσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ποιο είναι το βασικό το οποίο φέρνει η νέα σύμβαση, να το πω πάρα πολύ απλά, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Πρώτα απ' όλα, ότι πλέον όταν έχεις αφίξεις,
0: mm-hmm.
1: κάνεις έναν διαχωρισμό μεταξύ ατόμων που έχουν προσφυγικό και μη προσφυγικό προφίλ.
0: Mm-hmm.
1: Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ, δηλαδή προερχόνται από χώρες που πιθανά θα πάρουν άσυλο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με σήμερα, πηγαίνουν σε ανοιχτές δομές, κάνουν τη διαδικασία ασύλου, παράλληλα προσπαθείς να τους κάνεις κάποιες ενταξιακές διαδικασίες γιατί πιθανά θα πάρουν άσυλο και θα μείνουν στην Ευρώπη. Όσοι είναι να μην πάρουν άσυλο, δηλαδή εθνότητες που δεν δικαιολογούν,
0: ναι.
1: μπαίνουν σε καθεστώς.
0: Πιθανολόγηση βέβαια θα γίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Η πιθανολόγηση, προσέχτε, δεν είναι αυθαίρετη. Το ίδιο το σύμφωνο λέει ότι όποιος, οποιανού η εθνότητα είναι σε ποσοστό αναγνώρισης κάτω από 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται ότι δεν έχει προσφυγικό προφίλ.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα, εμείς εδώ είναι λίγο απλά, γιατί οι εθνότητες που έρχονται στην Ελλάδα έχουν ή καθαρό προσφυγικό προφίλ ή π.χ. Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτος, μη προσφυγικό. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν σε 12 μήνες σε καθεστώς μη ελευθερία, σε 12 εβδομάδες, εξετάζεται το άσυλό τους και αν απορριφθεί πρέπει να γίνει επιστροφή τους. Και παράλληλα το σύμφωνο ορίζει ότι αυτός που μπαίνει πια γίνεται ένα τρομακτικό screening που δεν γινόταν έως τώρα, με λήψη βιομετρικών, δηλαδή να έχει
0: αυτή η βάση, δημιουργείται μια βάση δεδομένων πιο σύγχρονη.
1: Εμείς λοιπόν τώρα σαν χώρα, γιατί είμαστε οι πρώτοι που θα το εφαρμόσουμε, το καταλαβαίνετε, τι έχουμε θέσει και το έχουμε πει στην Ευρώπη, ότι πράγματι οι δομές μας είναι έτοιμες. Έχουμε και μεγάλη πληρότητα στις δομές μας και το Eurodac το έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε το screening και η υπηρεσία ασύλου, μια εξαιρετική υπηρεσία που έχουμε, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Το μεγάλο πρόβλημα του συμφώνου που συμφωνούν όλοι, γιατί τι λέει, αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αντίστοιχα οι Βορειοευρωπαίοι που έχουν...
0: Καταρχήν πριν φτάσουμε εκεί που είναι αυτό που πάτε να πείτε που είναι το πιο σημαντικό, εμείς θα πρέπει να απαντάμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο, γιατί παλιά υπήρχαν περιπτώσεις όπου μια αίτηση ασύλου μπορούσε να εκκρεμεί 3 χρόνια, 4 χρόνια.
1: Και, σωστά.
0: Είμαστε σε θέση να το κάνουμε γρήγορα.
1: Ναι, είμαστε σε θέση. Προφανώς κύριε Τζίμα το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό και το έχουμε θέσει σε μια πρώτη φάση, πάντοτε όταν εφαρμόζεται κάτι νέο υπάρχει ένα πιλωτικό στάδιο, αλλά τα δεδομένα, γιατί εμείς το τελευταίο τρίμηνο το εφαρμόζουμε πιλωτικά το σύμφωνο για να δούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και βλέπουμε ότι κατά βάση έχουμε τη δυνατότητα στην πλειοψηφία να ανταποκριθούμε.
0: Τώρα έλατε στα δύσκολα, γιατί τα δύσκολα είναι... Πρώτον, εκείνοι που έχουν, που παίρνουν το άσυλο, να κατανεμηθούν όχι μόνο στην χώρα πρώτης εισόδου αλλά σε όλη την Ευρώπη, και δεύτερον, εκείνοι που δεν έχουν να επιστρέψουν, να επιστρέφουν. Ούτε το ένα είναι εύκολο ούτε το άλλο.
1: Και τα δύο είναι δύσκολα. Και προσέξτε, είναι και ο εγκλωβισμός του συμφώνου αν δεν επιτευχθούν. Γιατί εμείς αυτό το οποίο θέσαμε και είναι πλήρως αντιληπτό, ότι εμείς στις 12 εβδομάδες να είμαστε συνεπείς να βγάλουμε την πράξη επιστροφής. Αλλά προφανώς αυτή η επιστροφή πρέπει και να υλοποιηθεί. Εκεί λοιπόν έρχεται, παράλληλα με το σύμφωνο, πέρασε ο κανονισμός των επιστροφών, όπου γίνεται μια μεγαλύτερη πίεση και από το κεντροαριστερό κομμάτι, μεγαλύτερη κριτική ήταν σε αυτές τις διατάξεις, διότι πράγματι εμείς το πιστεύουμε και ιδεολογικά, κύριε Τσίμα, αλλά και πρακτικά. Λέμε ότι αν κάποιος απορριφθεί το άσυλό του, θα πρέπει να γυρνά γρήγορα πίσω. Οπότε πλέον οι διαδικασίες γίνονται πολύ πιο γρήγορες, γιατί με τον κατάλογο των ασφαλών χωρών, ο οποίος διαμορφώνεται, πλέον χώρες που χαρακτηρίζονται ασφαλείς, στην πραγματικότητα πιέζονται και σε κεντρικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθούν πίσω τους υπηκόους τους. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από διατάξεις που βέβαια θα κριθούν, γιατί πρέπει να αυξηθούν οι επιστροφές. Στην Ευρώπη συνολικά οι επιστροφές είναι κάτω του 20%. Άρα πρέπει να αυξηθεί αυτός ο αριθμός για να είναι ρεαλιστικό το σύμφωνο. Ναι. Το δεύτερο δύσκολο που λέτε. Έρχονται λοιπόν οι χώρες δεύτερης υποδοχής, γιατί κοιτάξτε κύριε Τσίμα, το σύμφωνο ήταν ένας συμβιβασμός που δεν είναι αναγκαστικά καλός συμβιβασμός. Συμβιβασμός μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών από τη μία, αλλά παράλληλα και χωρών του Νότου πρώτης υποδοχής με του Βορρά που έχουν διαφορετική αντίληψη. Οι χώρες του Βορρά τους ενδιαφέρει να μην έχουν δευτερογενείς ροές, εμάς μας ενδιαφέρει να μην έχουμε ροές. Ήρθαν εκεί, είπαν λοιπόν οι χώρες του Βορρά, να το πούμε απλά, εμείς θα σας δώσουμε αλληλεγγύη που δεν σας δίναμε ως τώρα, δηλαδή δεν σας τη δίναμε θεσμοθετημένα. Στην πραγματικότητα όμως, και εδώ πέρα η κριτική στο σύμφωνο είναι σωστή, η αλληλεγγύη που δίνεται σε μεγάλο βαθμό, επειδή μπορεί να αντικατασταθεί με οικονομικά, με χρήματα και όχι με μετεγκαταστάσεις, στην πραγματικότητα δεν είναι η αλληλεγγύη που θα θέλανε οι χώρες του Νότου.
0: Ναι.
1: Τι κάναμε εμείς τώρα εκεί που έχει μια σημασία? Ένα μεγάλο βάρος για την χώρα μας ήταν ότι με το σύμφωνο επανενεργοποιείται ο κανονισμός Δουβλίνου. Που τι είναι ο κανονισμός Δουβλίνου? Άτομο που έφυγε από τη χώρα πρώτης υποδοχής και πήγε
0: γυρίζει
1: σε άλλη
0: πίσω
1: χώρα, πρέπει να επιστρέψει. Αυτό το οποίο κάναμε για να έχει ένα ρεαλιστικό νόημα η αλληλεγγύη είναι ότι με τις χώρες που είχαμε έντονες δευτερογενείς ροές, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, κάναμε διμερείς συμφωνίες και αποδέχτηκαν αυτά τα κράτη στο σκέλος της αλληλεγγύης ότι όσες ροές υπήρξαν και θα υπάρξουν μέχρι τις 12 του μηνός τώρα που εφαρμόζεται το σύμφωνο, να τις αναλάβουν ως δική τους υποχρέωση. Δηλαδή μηδένισαν τις υποχρεώσεις της χώρας να δέχεται πίσω μετανάστες.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Διότι κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένας φόβος και έχει αρχίσει άλλωστε από χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, να αρχίσουν να στέλνονται πίσω άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από την Ελλάδα, είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα, βρέθηκαν στη Γερμανία. Επιστρέφουν λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέτε σταματάει.
1: Αυτό λοιπόν το λύσαμε. Το λύσαμε τι? Μέχρι
0: αναδρομικά. Ναι, αναδρομικά. Ναι.
1: Αναδρομικά. Όποιος μπει στην Ελλάδα από τις 12 του μηνός και μετά και βρεθεί σε άλλη χώρα, αυτομάτως μετά έχουμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού Δουβλίνου. Άρα εκεί πέρα πήραμε μια διαγραφή όλου του παρελθόντος μέχρι την έναρξη του συμφώνου, αλλά σου λένε και οι άλλοι ότι εγώ από εκεί και πέρα θα σου δίνω μόνο την αλληλεγγύη, δηλαδή τις θέσεις που μπορείς να λαμβάνεις, θα συνεργάζεσαι στο Δουβλίνο. Και εδώ είναι λοιπόν η επιτυχία του συμφώνου, που το έχει καταλάβει και ο Επίτροπος αυτό, γιατί εκεί υπάρχει και μια λογική να δούμε των Ευρωπαίων. Σου λέει ότι άμα ο άλλος έχει τελικό προορισμό τη Γερμανία και βλέπει ότι δεν φτάνει στη Γερμανία, είναι πιθανό να μειωθούν και συνολικά οι ροές, γιατί τελικά δεν θα πετυχαίνει το στόχο του. Αυτό λοιπόν εμείς που έχουμε θέσει, θεωρητικά, αυτό λοιπόν εμείς που έχουμε θέσει και εν μέρει έχει γίνει αποδεκτό, είναι ότι προφανώς και αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε, πώς όμως εάν διασφαλίζεται και η τελική επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία από τη μία να έχουν ροές, να μην γίνονται επιστροφές στις χώρες καταγωγής και να έχουμε επιστροφές Δουβλίνο. Άρα αυτό πρέπει να μπει σε μια συνολική συνάρτηση ότι κύριοι, θα έχουμε επιστροφές Δουβλίνο και παράλληλα επιστροφές στις χώρες καταγωγής και γι' αυτόν τον λόγο με...
0: Ναι, αλλά το ένα να στέλνει το άλλο. Δηλαδή αν δεν έχουμε επιστροφές στις χώρες προέλευσης, θα πάψει να ισχύει το Δουβλίνο?
1: Όχι, η υποχρέωση δεν πάει να ισχύει, αλλά τι γίνεται εάν δεν υλοποιήσεις αυτή την υποχρέωση? Δεν είναι υποχρεωμένος και ο άλλος να σου δώσει αλληλεγγύη. Άρα κατά κάποιον τρόπο, κύριε Τσίμα, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όλα αυτά θα είναι σε μια ισορροπία συνεννόησης και διαπραγμάτευσης.
2: Ωραία. Για να έρθουμε τώρα στα δικά μου. Μια διάσταση.
1: Απλώς για να το ολοκληρώσω και για αυτόν τον λόγο, με χώρες που έχουμε δευτερογενείς ροές, όπως είναι οι χώρες που σας είπα, με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τώρα τη Δανία και την Αυστρία, έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε και κόμβο επιστροφής return hub σε τρίτη χώρα. Με σκοπό τα δουβλίνα που θα γυρνούσαν στην Ελλάδα να πηγαίνουν σε αυτή την τρίτη χώρα. Και ήδη είμαστε στις συζητήσεις με τρίτη χώρα για τη δημιουργία αυτών των κόμβων.
2: Ναι. Αυτό η δημιουργία κόμβων, όπως ξέρετε, σε άλλες, σε τρίτες χώρες, είναι κάτι που αμφισβητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση, αλλά ως πρακτική εφαρμόζεται ήδη.
1: Ναι, να πέρασε, τώρα... πέρασε βέβαια από τον κανονισμό. Οπότε πια υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που δεν υπήρχε ως τώρα.
2: Ναι. Ναι, σωστά. Αυτό το οποίο συζητείτε και συζητήθηκε και χθες.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αυστρόπως. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια.

0: απόψεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
4: Χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 13 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς το Μοσχάτο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη. Τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Εγάλιο, όταν 48χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 αυτοκίνητα. Στο αλκοτέστ που διενεργήθηκε βρέθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, συνελήφθηγε επικίνδυνη οδήγηση. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες μέχρι και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα σε ορισμένα σημεία. Ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιές ακόμη και σε κατοικίες μεταναστών.

0: Ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Brazil, Bossa Nova. Επιστροφή στο ημερολόγιο. Αύριο αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Τι να σας πω, άλλοι το περιμένουν. Εγώ είμαι λιγάκι δίβουλος, δηλαδή. Το παγκόσμιο κύπελο είναι πάντα υπέροχη διοργάνωση. Το χαζεύεις ή το παρακολουθείς φανατικά. Αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική με τις 48 ομάδες από όλο τον κόσμο και με τις ιδιοτροπίες της διοργάνωσης μου δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις. Στο τέλος θα το δούμε. Η Βραζιλία εμφανίζεται φέτος με καινούριο προπονητή εξ Ιταλίας, τον Κάρλο Αντσελότη. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που η μουσική εισαγωγή στο δεύτερο μέρος του ημερολογίου είναι Bossa Nova. Είναι γιατί στο ημερολόγιο είναι γραμμένο το όνομα αυτού του μεγάλου μουσικού, του Ζωάο Ζιλμπέρτο, από τους θεμελιωτές αυτού του μουσικού είδους της Bossa Nova, τη δεκαετία του 50, γεννημένος σαν σήμερα. Το μεγάλο θέμα στον κόσμο φυσικά παραμένουν οι δύο πόλεμοι. Ο ένας αύριο θα ξεπεράσει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ποιος το περίμενε? Όλοι φανταζόντουσαν ένα blitzkrieg ρωσικό, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ρώσικα το blitzkrieg, μια πολύ γρήγορη επέλαση που θα έφερνε τα ρωσικά στρατεύματα στο Κίεβο. Είμαστε ήδη στις 1560 τόσες μέρες. Αλλά και στην άλλη περίπτωση είμαστε ήδη στις 103. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανακοινώσει περί χαρίς ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι σχεδόν έτοιμη. Σε 2-3 μέρες θα τη δείτε. Θα είναι στο τραπέζι, έτοιμη, υπογεγραμμένη. Τα συμφωνήσαμε. Περνάνε οι 2-3 μέρες και ανταυτού έχουμε τη μία κρίση πίσω από την άλλη. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν ένα αμερικανικό ελικόπτερο που έπεσε ενώ περιπολούσε. Ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε ότι το έριξαν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι το έριξαν κατά λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν μια συγκρατημένη απάντηση με χτυπήματα ντρόν σε Ιρανικούς στόχους. Το Ιράν έκανε και εκείνο μια συγκρατημένη απάντηση χτυπώντας Αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του κόλπου. Το θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε αναγγελθεί τη Δευτέρα ως επικείμενη μοιάζει να είναι ακόμη αρκετά μακρινή. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ξιχνιάσουμε λίγο τα μυστήρια αυτά, τα καθημερινά μυστήρια του πολέμου στον κόλπο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Πριν πούμε για πόλεμο, να πούμε για Μουντιάλ που αρχίζει. Τι υποστηρίζεις?
1: Έχω τον ίδιο προβληματισμό με σένα, οφείλω να ομολογήσω. Το γεγονός ότι είμαι πλέον τόσο εμπορευματοποιημένο χάρη στον ή εξαιτίας του Ινφαντίνο, ο οποίος κατάφερε μέσα στα 10 χρόνια να πάρει μια χρεοκοπημένη FIFA και να την κάνει να έχει έσοδα πάνω από 9 δις μόνο από αυτό το Μουντιάλ. Όπου βέβαια διάβαζα ότι το φθηνότερο εισιτήριο στον πρώτο αγώνα της Βραζιλίας, μιας και αναφέρθηκε σε αυτή, που είναι ένας αγώνας ομίλου που δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω παίζει με μια ομάδα σχετικά εύκολη, ναι, είναι το φθηνότερο $1,200. Έτσι. Όταν αντίστοιχα το 2022 στο Μουντιάλ στο Κατάρ, στο ίδιο σε ένα ανάλογο παιχνίδι, το φθηνότερο εισιτήριο ήταν στα $220. Ναι. Άρα μιλάμε περίπου 7 φορές πάνω.
0: Ναι.
1: 6 φορές πάνω.
0: Δεν έχει λογική αυτό.
1: Ναι, αντιλαμβάνεσαι. Και μάλιστα ότι στον τελικό τα εισιτήρια θα φτάσουν τις $30,000, όχι για τους εκλεκτούς, όχι για τους VIP, αλλά για τον απλό κόσμο. Τώρα αν θα καταφέρει να γεμίσει, όχι, είναι ένα ερώτημα. Πάντως είναι ένας τρόπος του Ινφαντίνο να καταστήσει την FIFA προσοδοφόρα, αν μη τι άλλο, αλλά να χάσει λίγο την έγκλη το Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από εμάς, ναι, τους περισσότερο ρομαντικούς, η αλήθεια. Ναι. Για εμάς μόνο τους περισσότερο ρομαντικούς.
0: Ναι. Εγώ έχω και ένα επιπλέον πρόβλημα. Εγώ πάντα υποστηρίζα την Ιταλία στα Μουντιάλ. Τώρα η Ιταλία δεν είναι καν εκεί. Ούτε εμείς είμαστε εκεί, άρα ναι. Δεν υποστηρίξεις.
1: Σωστό. Και να πω λοιπόν, πλέον, πριν σου πω ποια ομάδα υποστηρίζω και πάμε πολύ γρήγορα στα δικά μας, ότι ο Ινφαντίνο επινόησε ένα βραβείο. Το βραβείο ειρήνης, το οποίο έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ
0: προκαταβολικά, ναι,
1: προκαταβολικά. Και χάσει το βραβείο Νόμπελ ειρήνης, το οποίο το πήρε και αυτό τελικά από τη Ματσάδο. Θέλω να πω ότι έχουν συμβεί πολλά παράδοξα στο πλανήτη μόλις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι δύσκολο να τα αφομοιώσουμε. Τέλος πάντων, υποστηρίζω μάλλον τη Γαλλία και την Αγγλία, θα έλεγα περισσότερο, ευρωπαϊκές χώρες και όχι λατινοαμερικάνικες. Έχω ελπίδες περισσότερες για τη Γαλλία από ότι για την Αγγλία που μετά το 1966, σαν αυτό το γκολ που δεν ξέρω αν ήταν κανονικό γκολ του Χέρστ, να την έχει στιγματίσει εκτός.
0: Ναι, ποιος ξέρει, δεν υπήρχε VAR, δεν υπήρχε τεχνολογία γραμμή, τίποτα δεν υπήρχε τότε.
1: Και ακόμα δεν έχουμε μάθει.
0: Κουβέντα που πιάσαμε τώρα. Πάμε, πάμε να δούμε λίγο την εικόνα στον πόλεμο, γιατί, στον κόλπο. Γιατί μοιάζει να. Εγώ έλεγα ότι αφενός μοιάζει να υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος, εσωτερικός κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Ο Τραμπ κάνει δηλώσεις στον Νετανιάχου, συγκρατήσου. Ο Νετανιάχου απαντάει εκτυπώντας στόχους και δημιουργώντας νέα ένταση. Αλλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Έχουμε εκεί που ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι θέμα 2-3 ημερών η συμφωνία με το Ιράν, μοιάζει να έχουμε ένα κίνδυνο αναζωπήρωσης.
1: Υπάρχουν δύο δομικά προβλήματα, Παύλο, κατά την άποψή μου, παρά το ότι εξακολουθώ να πιστεύω ακόμα και σήμερα ότι δεν είμαστε κοντά στην επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις παρά μόνο σε αψιμαχίες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, είτε με επίκεντρο τον Λίβανο, είτε μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Ποιο είναι το πρώτο δομικό πρόβλημα? Το πρώτο δομικό πρόβλημα είναι ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ αυτές οι διαπραγματεύσεις, οπότε είναι λογικό να υπάρχει κόπωση, να υπάρχει απογοήτευση. Είναι δεδομένη η δυσπιστία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Επομένως, είναι εύκολο κάποια στιγμή, ειδικότερα ένας πρόεδρος με τον ψυχισμό του Τραμπ, να χάσει την υπομονή του, ακόμα και αν είναι κοντά σε μία λύση. Είναι, νομίζω, 37 φορές έχουν μετρήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Είμαστε πρώτων πυλών μίας λύσης».
0: Σωστό.
1: Δεν
0: ξέρω αν ήταν 37, αλλά πάντως είναι δεκάδες, σίγουρα. Κάποιος τις μέτρησε προφανώς.
1: Θα επιβεβαιωθεί λοιπόν 38η.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει, το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Η παράταση των διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι συνάρτηση, κατά την άποψή μου, του ερασιτεχνικού τρόπου με τον οποίο μέχρι τουλάχιστον πρώτην ως οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν το ζήτημα. Δηλαδή, πρώτον, ο Τραμπ θεωρεί ότι θα κάνει ένα περίπατο στο Ιράν, μπερδεύει το Ιράν με τη Βενεζουέλα, τον Μαδούρο με τον Χαμενεΐ, αποδεικνύει ότι τελικά η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Δεύτερον, δεν συνεκτιμούν με τους Ισραηλινούς ότι το στενό του Ορμούς τελικά θα εξελιχθεί στο απόλυτο πυρηνικό όπλο του Ιράν, ακόμα και αν δεν έχει πυρηνικές κεφαλές. Τρίτον, δεν επίσης υπολογίζουν ότι το Ιράν θα μπορούσε κάλλιστα σε έναν αγώνα επιβίωσης να στραφεί σε βάρος των γειτόνων του. Όμως αυτά τα έχουμε πει. Θέλω να πω όμως το εξής, να σημειώσω. Η διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών. Το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν μαζί ακροθυγώς. Όταν η κυβέρνηση Ομπάμα διαπραγματεύονταν με τους Ιρανούς, μια συμφωνία η οποία δεν ήταν η τέλεια συμφωνία, αλλά ήταν μια λειτουργική συμφωνία, που το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι θα είχε λήξει το 2025, αν δεν είχαν αποσυρθεί οι Αμερικανοί το 2018, αλλά για 10 χρόνια θα είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο, να το πω έτσι, με επιθεωρήσεις και ούτω καθεξής, πήρε 3 χρόνια στις δύο πλευρές για να καταλήξουν. Γιατί? Γιατί συμμετείχαν σε αυτοί οι πυρηνικοί επιστήμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι εμπειρογνώμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν το αντικείμενο. Εδώ είχαμε τουλάχιστον στην αρχή μία διαπραγμάτευση που γινόταν από δύο ανθρώπους, επίτρεψε μου τον όρο, άσχετους με το αντικείμενο, όπως είναι ο Στίβ Γουίλκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ. Αυτό κάπως στην πορεία φάνηκε να αλλάζει με την εμπλοκή του Βάνς, όχι ότι ο Βάνς είναι ειδικός για τα πυρηνικά, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι σε εκείνη την πολύωρη διαπραγμάτευση των 21 ορών, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαν συμμετάσχει τεχνικές επιτροπές. Δεν μπορεί να κάνεις λοιπόν μια συζήτηση στη λεπτομέρειά της αν δεν έχεις τεχνικές επιτροπές, αν δεν έχεις εμπειρογνώμονες, αν δεν έχεις πάρα πολλούς επιστήμονες από διαφορετικά πεδία να συμμετέχουν σε αυτές. Και το λέω όλο αυτό, Παύλο, γιατί για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μια λύση η οποία δεν θα είναι οριστική, η οποία θα είναι απλά και μόνο παράταση της εκεχηρίας ή μια ακόμα χειρότερα λύση που θα νομίζουμε ότι είναι οριστική, αλλά δεν θα αντέξει τον χρόνο. Για να γίνουν όλα αυτά, θέλει υπομονή, θέλει με κάποιον τρόπο να καμφθούν οι αντιστάσεις των ακραίων και στη μία και στην άλλη πλευρά. Προφανώς ο ρόλος του Ισραήλ θα είναι εκ των πραγμάτων δευτερεύων, αν οι Αμερικανοί θέλουν να τα βρουν με το Ιράν, γιατί είναι σαφές ότι η πρόθεση του Ισραήλ είναι να τελειώνει σήμερα, αν γινόταν, με το καθεστώς στο Ιράν. Δεν έχει πολλές επιλογές και ο Νετανιάχου προσωπικά, λόγω του ότι επίκειται εκλογές, αλλά γενικότερα η Ισραηλινή κοινωνία που θεωρεί ότι τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία για να ξεριζώσει η πηγή του κακού που είναι το Ιράν. Οι Αμερικανοί έχουν πλέον μια άλλη άποψη. Και βλέπουμε επίσης και τους Ιρανούς ότι με τη σειρά τους περιπλέκουν την κατάσταση, διότι όταν συμπεριλαμβάνουν τον Λίβανο, και μάλιστα εχθές στη συζήτηση της Κριστιάνα Μανπούρ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, επειδή έτυχε να είναι παρόν, είπε κάποια στιγμή η Κριστιάνα Μανπούρ ότι έκανε συνέντευξη στον πρόεδρο του Λιβάνου. Ο οποίος της είπε ότι εμείς δεν θέλουμε το Ιράν στα πόδια μας. Εμείς δεν θέλουμε το Ιράν να υπερασπίζεται το Λίβανο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε μόνοι μας την πατρίδα μας. Ακόμα και αν το τελευταίο δεν ισχύει, γιατί ο Λίβανος ξέρουμε ότι έχει βγει από 20 χρόνια μιας πλήρους αποσταθεροποιημένης κατάστασης και είναι πολύ δύσκολο να σταθεί στα πόδια του, πάντως στέλνει ένα μήνυμα και προς την Τεχεράν ότι θέλουμε προστάτες, όπως θέλει η Χεσμολά. Όταν λοιπόν έρχεται το Ιράν και λέει ότι θα βάλω το Λίβανο μέσα ως ένα έξτρα ζήτημα, ως σαν να έχω λύσει όλα τα άλλα και να πρέπει να προσθέσω ένα αγκάθι, καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύουμε τη σειρά της διαπραγμάτευσης.
0: Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα. Περιμένουμε. Μεταξύ Μουντιάλ και πολέμου στον κόλπο. Δυστυχώς το Μουντιάλ δεν θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον πόλεμο στον κόλπο και είναι ενδεχόμενο με τον ένα τρόπο ή τον άλλον η κρίση να συνεχιστεί ακόμη και όσο συνεχίζει, δηλαδή πριν φτάσουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Ενώ η προοπτική όταν ξεκινούσαν, όλοι θυμούνται τις πρώτες δηλώσεις, ήταν ότι αυτό είναι μια υπόθεση λίγων ημερών, αν όχι ωρών, ότι όλα θα τέλειωναν γρήγορα. Δεν θα τελειώσουν μάλλον.
1: Επειδή Παύλο το έψαξα, να σου πω μόνο αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίσουν δεύτερες στον όμιλό τους και το Ιράν δεύτερο στο δικό του όμιλο, να έχουμε αναμέτρηση των δύο στον επόμενο γύρο. Για φαντάσου να τα φέρει κατά τέτοιο τρόπο η τύχη, η ποδοσφαιρική, ώστε να έχουν και το παιχνίδι αυτό για 90 λεπτά. Θυμίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δοθεί ένας αγώνας μεταξύ των. Το Ιράν είχε κερδίσει 1-0, είχε επικρατήσει εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τότε ένας Αμερικανός παίκτης είχε πει ότι μέσα σε 20 χρόνια, γιατί το μάτς είχε γίνει κάποια στιγμή το 1990, νομίζω το Μουντιάλ του 94, του 98, μέσα λέει σε 90 λεπτά κάναμε εμείς οι παίκτες όσα δεν έκαναν οι πολιτικοί τα τελευταία 20 χρόνια, μιλώντας μετά την Ιρανική Επανάσταση του 79.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχω δύο μηνύματα που έπρεπε να σας τα έχω πει ήδη. Το πρώτο είναι από την Εθνική Τράπεζα, αφορά τα στεγαστικά της δάνεια και την ευκολία με την οποία μπορείτε να τα προσεγγίσετε πια, χάρη στον προσωπικό σύμβουλο που σας συνοδεύει, την ταχύτητα των διαδικασιών και την αμεσότητα. Σε 48 ώρες από την αίτηση δίνεται προέγκριση, σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης γίνεται η εκταμείευση. Να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Κοσμοτέ. Αν δυσκολεύεστε να βρείτε γρήγορο ίντερνετ εκεί που είστε, γιατί δεν φτάνει η οπτική ίνα, υπάρχει μια λύση. Μια λύση χωρίς καλώδια και δορυφορικά πιάτα, το 5G Wi-Fi. Πλέον όταν το πρώτο χρησιμοποιείτε, έχετε 2 μήνες χρήσης εντελώς δωρεάν. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: μουσικά, ναι, είμαστε στη μέρα του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Ray Charles. Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή μια τέτοια μέρα, με κάποια χρόνια διαφορά. Ο Ray Charles πιο νωρίς, το 2004, ο Μαρκόπουλος το 2023. Μετά τον θάνατο του Ray Charles κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Ο τίτλος ήταν Genius Loves Company, η ιδιοφία θέλει παρέα, και είναι ντουέτα του Ray Charles με διαφόρους εδώ με την Nora Jones. Συζητούσαμε τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του κόλπου του πολέμου εκεί, που ξεκίνησε πριν από 103 ημέρες. Κανείς δεν φανταζόταν τη διάρκεια του, από εκείνους που τον ξεκίνησαν τουλάχιστον. Απλώς, όπως για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται, είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει κανείς έναν πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να τον τελειώσει. Όλοι μπορούν να ξεκινήσουν ένα πόλεμο. Το δύσκολο είναι, αν τον ξεκινήσεις, να ξέρεις πώς να τον τελειώσεις, και εδώ δεν φαίνεται να ξέρει κανείς πώς να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δυσκολίες είναι διπλές και είναι πολλαπλές, μάλλον, όχι απλώς. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια εσωτερική διαφωνία, αυτό λέγαμε πριν, δηλαδή είναι μια ανάλυση, την δημοσιεύει το BBC, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ απλή δηλαδή, που λέει ότι όσο περνάει ο καιρός, τα συμφέροντα Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή Τραμπ και Νετανιάχου, γίνονται όλο και πιο πολύ αντιφατικά, συγκρουόμενα. Ο Νετανιάχου έχει ανάγκη τον πόλεμο για να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση. Ο Τραμπ έχει ανάγκη το τέλος του πολέμου για τη δική του πολιτική επιβίωση, γιατί η παράταση του πολέμου τον καθιστά όλο και πιο, όλο και λιγότερο δημοφιλή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οικονομικές συνέπειες αρχίζουν να γίνονται αισθητές σε μεγαλύτερα μέρη του πληθυσμού, και μάλιστα του μπλε του πληθυσμού των που ψηφίζει οι Ρεπουμπλικάνους στις πολιτείες τις λεγόμενες κόκκινες, και πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο είναι ένας παράγοντας που εξηγεί τις δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, που να είναι οι εσωτερικές δυσκολίες στο Ιράν, ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι θα ήταν στα αλήθεια πρόθυμοι να κάνουν μια συμφωνία με τον Τραμπ, και σε κάποιους στους κόλπους των φρουρών της Επανάστασης, που θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το εμποδίσουν και να παρατείνουν τη σημερινή κατάσταση. Όχι γιατί τους αρέσει η σημερινή κατάσταση, αλλά γιατί φοβούνται ότι όταν τελειώσει, θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Λέω, στέλνετε μηνύματα για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Κυρλίκος είναι με την Ιταλία, σαν και εμένα, αλλά η Ιταλία δεν είναι εκεί, τι να κάνουμε. Τώρα γιατί πάλι εμείς είμαστε εδώ. Τα ποδοσφαιρικά, σήμερα έχουμε μπασκετικά, τέταρτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το βράδυ, και βλέπουμε. Στο μεταξύ έχω δύο μηνύματα να σας θυμίσω. Το πρώτο είναι ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και την κάρτα Mastercard. Σας κάνει ένα σπουδαίο δώρο, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο πέρα από το να χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard στις πληρωμές και τις αγορές σας όσο πιο συχνά μπορείτε, για άλλες 10-11 μέρες. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας, μπαίνετε σε μια κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για κάποια από τις σπουδαίες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και η Κοσμοτέ σας θυμίζει ότι έχει ένα πρόγραμμα, το ονομάζει Magenta One Business. Μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό με τα εταιρικά κινητά, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business, να υποφεληθείτε έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, ώστε να είστε πάντα online, και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση, όπως ασφαλείες, παρακολούθηση οχημάτων και ούτω καθεξής. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει, και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Μητέα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και το.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
11: Νόβα 931.
12: Ποιος είναι?
13: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
12: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
21: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
20: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
21: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
22: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
23: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931.
0: Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
2: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
3: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
23: Nova 931.
24: Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι και

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931, καλημέρα Θράκη, Ελλάδα, όλους εσάς κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη καλημέρα από το ραδιόφωνο που καθημερινά σας ενημερώνει για όλη την τρέχουσα επικαιρότητα, το ραδιόφωνο που καθημερινά σας φέρνει πιο κοντά στα τοπικά μας νέα, αλλά και τα εθνικά και τα διεθνή, για να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει. Καλημέρα με τον Στέφανο Στεφανόπουλο στην παρέα σας, στο ραδιόφωνο σας, στην καθημερινή αυτή προσέγγιση που κάνουμε στην επικαιρότητα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Να πούμε ότι είναι η μέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Δέστε τώρα. Η μέρα Art Nouveau, παγκόσμια ημέρα. Σαν σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση του πολέμου των 6 ημερών. Ένας πόλεμος το 1967 μεταξύ της Αιγύπτου και της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Καθόλου σπάνιο αυτές οι συγκρούσεις εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Αραβικών κρατών και του Ισραήλ. Το 67 ήταν λοιπόν ο πόλεμος και οι Ισραηλινοί μέσα σε 6 μέρες κατέστρεψαν όλο το στρατό των Αιγυπτίων, που δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητος. Παίρνουν όλη τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, μέχρι σήμερα μαργαριτάρια τα υψίπεδα του Γκολάν, από όπου ελέγχουν όλη την ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, δύο από τις πιο στιγνές δολοφονίες των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 42 είχε προηγηθεί στην Τσεχία για τη δολοφονία του Χάιντριχ. Έχει γυριστεί και σχετική ταινία. Οι Ναζί καίνε ολόκληρο το τσέχικο χωριό Λίντετσε. Ενώ δύο χρόνια αργότερα, σαν σήμερα, επιστρέφουν στο δίστομο και το καταστρέφουν με 218 κατοίκους, μεταξύ αυτών παιδιά και γυναίκες, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι. Αυτά είναι πράγματα που τα λέμε για να μην τα ξεχνάμε. Όχι για να διατηρούμε εμπάθειες, όχι για να κρατάμε μίση, όχι για να δημιουργούμε διχόνοιες και έρηδες, αλλά για να μην ξεχνάμε, να τα ξέρουμε ότι έγιναν. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν ξέρω αν βλέπετε την εκπομπή στο χιλιοστό του Sky. Προχθές έπαιξε το 4ο επεισόδιο της σειράς. Υπάρχει on demand για να το δείτε. Για να δείτε και την πρόσφατη στάση της Γερμανίας και της κυρίας Μέρκελ και του Σόιμπλε όσον αφορά την δυσκερή οικονομική θέση που βρέθηκε στη δεκαετία του 2010 η Ελλάδα και ποια ήταν η θέση τους, έτσι. Από τη μια ήταν τα όπλα, από την άλλη είναι τα μολύβια, αλλά υπάρχει μια διαρκής, έτσι, διάσταση απόψεων και μια διαρκή υποβάθμιση της σχέσης με την Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, στο εορτολόγιο, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε με τις μέρες, τελειώσαμε. Πάμε για λίγο Θέμη Αδαμαντίδη και να επιστρέψω με χορηγούς και τίτλους επικαιρότητας.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί στο Nova 931. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον θα συναντήσουμε Τετάρτη με Κυριακή τις γεύσεις και τις απολαύσεις σε ένα όνομα, σε ένα χώρο, στο Κτήμα. Στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής με εξαιρετικό φαγητό, πλούσια πιάτα με τοπικά προϊόντα. Ένας υπέροχος χώρος με κιόσκια και βεράντες όλες τις ώρες της ημέρας να μας υποδεχτεί και να απολαύσουμε την έξοδό μας. Με χαμόγελο, με εξυπηρέτηση, με ποιότητα, με το Κτήμα να είναι η πρώτη μας επιλογή για τους φίλους, την παρέα και τα επαγγελματικά γεύματα. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και το καλοκαίρι επιλέγουμε το Κτήμα για να περάσουμε και να φάμε καλά.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.
1: Η Σκραπ, τον αδερφό μου Τζάκη, σήμερα μαζί μας και κοντά σας για να κάνουμε ακριβώς τη διαφορά. Να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην περιβαλλοντολογική αποτύπωση της περιοχής μας και αυτό γίνεται μέσα από την ανακύκλωση και τη δραστηριότητα της Σκραπ, τον αδερφό μου Τζάκη. Από το 1980 στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, ανακύκλωση μετάλλων υλικών συσκευών, περισυλλογή και τελική αδειοδοτημένη απόσυρση οχημάτων με το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι, όπως επίσης και ενοικίαση κάδων μπαζών. Όλα αυτά με το 26655, με τη διαζώσης επίσκεψη στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και η Σκραπ των αδερφών μου Τζάκη, είναι η ανακύκλωση για την περιοχή της Ξάνθης.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
3: Nova Radio News Today.
1: Θα σας πω πώς μπορείτε να αλλάξετε μπαταρία στο σκούτερ ή στη μοτοσυκλέτα σας εντελώς δωρεάν. Ένας διαγωνισμός τρέχει με την Energy Life, την ενέργεια στην μπαταρία σας, το κατάστημα που βρίσκεται απέναντι από το Κτέλ Ξάνθης και με το 254-10-20-006 έρχεται όπου και αν είστε εντελώς δωρεάν για όλα τα θέματα της μπαταρίας. Λοιπόν, η Energy Life, λοιπόν, η εταιρεία που μας κάνει αυτό το δώρο με το Nova 931, έχει ένα διαγωνισμό στο Instagram που πολύ εύκολα παίρνετε μέρος και κερδίζετε την μπαταρία για το σκούτερ ή το μοτοσυκλέτα σας. Αν πάλι δεν είναι κάποια επίγουσα ανάγκη, στους επόμενους 3 μήνες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δώρο ή μπορείτε να το μεταβιβάσετε σε κάποιο δικό σας πρόσωπο. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ για να σας πούμε για το διαγωνισμό και εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μέρος με τα 3 βήματα και να κερδίσετε την μπαταρία για το σκούτερ και τη μοτοσυκλέτα από την εταιρεία Energy Life. Ένας ακόμη διαγωνισμός, η συναυλία του Γιάννη Χαρούλη έρχεται 3/7 στην Ξάνθη, δωρεάν προσκλήσεις σας περιμένουν, πάρτε μέρος και σε αυτό το διαγωνισμό και βγείτε διπλά κερδισμένοι.
3: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον Nova 931. News Today.
1: Η Ξάνθη σε τίτλους, η επικαιρότητά της σε τίτλους ειδήσεων από το Nova 931. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, ημερολόγιο στις 10 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη σήμερα. Η πολυπόθητη Η υπολοιπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών στον κόμβο Αβδείρων είναι γεγονός. Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον κόμβο Αβδείρων για τις επόμενες μέρες έχει οριστεί. Ένα χρόνιο πρόβλημα για τους οδηγούς της περιοχής αλλά και για τους επισκέπτες των θαλάσσιων περιοχών τώρα το καλοκαίρι θα έρθει στο τέλος. Ξεκίνησε η συλλογή ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης από το Σύλλογο Πολυτέχνων Ομού Ξάνθης. Η συγκέντρωση αφορά οικογένειες που έχουν ανάγκη. Το διήμερο γαστρονομίας Taste Ξάνθη 2 είναι αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Η πόλη φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά τη διοργάνωση γαστρονομίας και ίνου με συμμετοχή του Βασίλη Καλίδη, του ΣΕΦ και τοπικών παραγόντων. Ο Βασίλης Καλίδης θα είναι ζωντανά μαζί μας την Παρασκευή το πρωί εδώ στο Nova 931. Η Ολυμπιονίκη πηγή Δεβετζή θα είναι η πρώτη λαμπαδιοδρόμος της φετινής διοργάνωσης στη Ξάνθη. Η έναρξη της Πανελλήνιας Λαμπαδιοδρομίας Εμοδοτών έχει οριστεί ακριβώς η ημερομηνία για την Ξάνθη τις επόμενες ημέρες. Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης. Στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται αυτή η προγραμματισμένη συνεδρίαση για θέματα της πόλης. Σκιαγράφημα της πόλης. Εγκαινιάζεται η έκθεση γλυπτών σκιάς του Τριαντάφυλλου Βαΐση στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Αναρτήθηκαν όροι νέου προγράμματος διαγωνισμού. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αγώνας αναφέρει την ανάρτηση όρων σημαντικής διαδικασίας που αφορεί την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Νέος κύκλος μαθημάτων Μπρέιλ ξεκινά πρόγραμμα εκπαίδευσης Μπρέιλ στην περιφερειακή, από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Όσο θυμάμαι από πέρσι διαρκεί σχεδόν 3 μήνες και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μπορεί όχι τακτικό στην χρήση, αλλά χρήσιμο στην ουσία. Ταξίδι στο σύγχρονο χορό, μια καλλιτεχνική ομάδα από την Ξάνθη παρουσιάζει το έργο που φτάνει στη σκηνή της Στέγιον Άση στην Αθήνα. Βιωματική εκδρομή στα Κομνηνά, διοργανώνεται δράση γνωριμίας με βότανα, μελισσοκομεία και γευσηγνωσία μελιού στην ορεινή Ξάνθη. Εργασίες οδοποιίας στο Δήμο μας, προχωρούν έργα αποκατάστασης ζημιών και βελτίωση της βατότητας οδικών τμήματων του Δήμου. Κοινώς κλείνουν τις λακκούβες και τις τρύπες και είναι πολύ χρήσιμο αυτό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο, παραμένει σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω της προκήρυξης. Ενώ θεματικό πράσινο πάρκο στην Ξάνθη, αφού έγιναν τα εγγένεια, συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον. Ένα έργο που πρόσφατα εγκαινιάστηκε και υλοποίησε η ανώτερη στρατιωτική διοίκηση Θράκης. Κυκλοφορούν επαιτειακές κάρτες διαρκείας του ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ προχωρά σε εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Υπόθεση εξαφάνισης ηλιοκαιωμένου συνεχίζει να απασχολεί την τοπική κοινωνία. Υπόθεση του 79χρονου που είχε εξαφανιστεί και εντοπίστηκε νεκρός στις προηγούμενες μέρες. Πλούσιο και το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, με την παρουσία τους εδώ στο Nova 931 και πιο συγκεκριμένα να σας μεταφέρουμε σε πολύ λίγο ολοκληρωμένα θα έλεγα γιατί είναι αρκετές βλέπω οι αστυνομικές ειδήσεις, να προχωρήσουμε σε μια μικρή μουσική ανάσα με τη Χάρη Αλεξίου και επιστρέφουμε με νέα της Θράκης, πρωτοσέλιδα εφημερίδων αλλά και το αστυνομικό μας δελτίο.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
6: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
6: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
6: Sneaker.

0: για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
3: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
4: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
5: Έλα κοντά. Κάνεις πίσω, το χέρι κράτα.

Έλα κοντά. Τον κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

0: Ακούτε πάντα Nova 931. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός που φέρνει όλα τα νέα της Ξάνθης, της Τράκης, της Ελλάδας, ενημερωτικό στη βάση του, με ζωντανή σύνδεση με Sky 100,3. Μην ξεχάσετε ακριβώς στις 2 κεντρικό μαγκαζίνο με τον Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση. Ακολουθεί σε πολύ λίγο η Αλεξάνδρα Κουστίδου και το Nova Μαγκαζίνο με όλη την επικαιρότητα. Εμείς να προχωρήσουμε στην δική μας συνάντηση, αρχικά σε ένα μικρό διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά στα νέα της Τράκης. Με το κτήμα σε πρώτο πλάνο, Τετάρτη με Κυριακή, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την έξοδό μας σε ένα ιδανικά όμορφο περιβάλλον. Άκρος καλοκαιρινό, με κιόσκα και βεράντες, με δροσιά και απολαύσεις, ενισχύοντας όλη αυτή την έξοδο με το απίστευτα ωραίο φαγητό του. Έτσι λοιπόν, με υπέροχες συνταγές, βασισμένες στην μεσογειακή, στην ελληνική κουζίνα, την παραδοσιακή, όλα από τοπικά προϊόντα, πεντανόστιμα, πλούσια, σερβιρισμένα με χαμόγελο, στον υπέροχο αυτό χώρο του. Κάθε μας έξοδο συνοδεύεται από την απόλαυση, τη χαρά και την διασκέδαση. Και έτσι θα γίνεται για την παρέα, τους φίλους, ιδανικός προορισμός και για επαγγελματικά γεύματα. Το κτήμα είναι ένας προορισμός που θα μας αφήσει ευχαριστημένους και απόλυτα ικανοποιημένους και το καλοκαίρι. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας για την έξοδό μας στο κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής και το καλοκαίρι. Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι. Η ανακύκλωση για την Ξάνθη. Περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα με την ανακύκλωση μετάλλων και με την ανακύκλωση συσκευών, όπως επίσης ανακύκλωση και απόσυρση αυτοκινήτων με την τελική αδειοδοτημένη πιστοποίηση και τα μετρητά στο χέρι. Η Σκράπ των αδερφών μου Τζάκη ειδικεύεται και στην ενοικίαση κάδων μπαζών, μην το ξεχνάτε. 254-10-266-55, άμεση συνεννόηση και στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα είναι η ανακύκλωση από το 1980 για την Ξάνθη. Σκραπ, τον αδερφό μου Τζάκι.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.
0: Έτσι λοιπόν, ειδήσεις σε τίτλους για τη Θράκη αμέσως τώρα στο Nova 931.
2: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο στο Nova 931. News Today.
0: Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας συνεχίζει να εκφράζει την ανησυχία του για την πορεία της κτηνοτροφίας στην Ξάνθη και γενικότερα στην περιφέρειά μας, με ζητήματα που αφορούν τις ενισχύσεις των παραγωγών και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Θα θυμηθούμε ότι ένα τεράστιο μέρος έχει ήδη σφαγιαστεί και από τις περίπου 280 στάνες που υπήρχαν, μόνο στην περιοχή της Ξάνθης έχουν μείνει περίπου 20 κάτι. Ασφάλεια και σύνορα στον Εύρο. Αυτό αφορά η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην περιοχή του Εύρου με έμφαση στην ενίσχυση της συνοριακής ασφάλειας και στην αποκατάσταση υποδομών που επηρεάστηκαν από πλημμύρες. Το δημογραφικό πρόβλημα συνεχίζει και θα συνεχίζει, πιστεύω, να είναι στο επίκεντρο, καθώς το κλιμάκιο του ΑΣΑΠ βρέθηκε πλέον και βορειότερα, στο Δημότυχο και στο Σουφλί, για την σύλλογη στοιχείων για το δημογραφικό παρατηρητήριο, καθώς η περιοχή αυτή, η βορειότερη, αντιμετωπίζει ακόμα πιο έντονες δημογραφικές προκλήσεις. Υγεία και υποδομές στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς η συζήτηση με το Υπουργείο Υγείας αφορά την ενίσχυση των υγειονομικών υποδομών της περιοχής και κυρίως σε έμψυχο δυναμικό. Περιβάλλον και ποιότητα αέρα εξακολουθεί να προκαλεί συζήτηση ή καταγραφή αυξημένων επιπέδων ατμοσφαιρικής ρήπασης σε πόλεις όπως η Κομοτηνή, η Ξάνθη και η Αλεξανδρούπολη. Αυτά ήταν τα νέα της Τράκης, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι ο Nova 931. Και επίσης μια πολύ ωραία διασκευή από τον Αντώνη Ρέμο θα δώσει λίγη μουσική ανάσα. Επιστρέφω σε ελάχιστο χρόνο.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Φτάσαμε εσείς στις 12, Αλεξάνδρα Κουσίδου, Νόβα Μαγκαζίνο, η ενημέρωσή σας. Θα ξεκινήσουμε με τα νέα του καιρού, θα ξεκινήσουμε με τα νέα της Ελλάδας, θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά την τοπική μας κοινωνία και είναι πολύ έντονη και η πολιτιστική και η κοινωνική και η πολιτική δράση. Όλα αυτά στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω για το ξεκίνημα της ημέρας μας. Μην ξεχάσετε, Σπύρος Μάλης ακριβώς στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3. Και η Κωνσταντίνα Αδαμίδου στις 3 μιλάει για τις 30 αποχρώσεις των σχέσεων. Έτσι, αναζητήστε και βρείτε σε ποια ανήκετε εσείς, δίνοντας έτσι μια ψυχολογική διάσταση στις σχέσεις για αυτό το καλοκαίρι. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια με το Nova 931. Μείνετε εδώ στην παρέα μας.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 931.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ,
1: κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
18: Eco Green Energy.
17: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
18: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
17: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
18: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
17: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
18: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
17: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
22: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε, Nova Magazine, λίγα λεπτά μετά τις 12. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μουσική, διαγωνισμοί, ενημέρωση όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα σας περιμένω. Με πλούσια δώρα, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση και ψυχαγωγία. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931 και σαφέστατα το τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα. Σας περιμένω να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, ακούγοντας και επιλέγοντας τα καλύτερα για εσάς με εσάς. Καλό πρωινό σε όλους, ακούσουμε μουσική, επιστρέφουμε επικαιρότητα με τίτλους, με νέα, Ελλάδα, κόσμος, μα πάνω απ' όλα τοπική επικαιρότητα εδώ στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι, καλό πρωινό σε όλους.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου, συντονισμένη στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νέα κύματα μεταναστών φτάνουν στην Κρήτη, με επιχειρήσεις διάσωσης ανοιχτά των καλών λιμένων και δεκάδες αφίξεις από τη Λιβύη. Πυρκαγιά κοντά στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης στους κατοίκους. Η κυβέρνηση προχωρά στην εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας με πολιτικές προεκτάσεις για το κομματικό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε το αίτημα για πολιτική αλλαγή και ανανέωση του πολιτικού σκηνικού. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε νέες παρεμβάσεις στο εξοδικαστικό μηχανισμό για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να μάθετε περισσότερα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Ιουλίου από τον ΙΕΦΚΑ. Συνεχίζεται η υπόθεση διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής με νέες αποκαλύψεις για τον κυκλώνα δροληψιών. Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Έρευνα για το διπλό έγκλημα στην Γιάλια. Για το βασικό ύποπτο να αρνείται κάθε εμπλοκή. Τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Δημήτριο με ένα νεκρό μετά από σύγκρουση μοτοσυκλέτας με φορτηγό. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε έργα ίδρυυσης ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ σε Σέρες, Βέρεια και Νάουσα. 11 Έλληνες επιστήμονες περιλαμβάνονται στη διεθνή κατάταξη των 1000 κορυφαίων ερευνητών παγκοσμίως. Νέα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι Έλληνες αποκτούν το πρώτο τους παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα θα περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος.
3: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο.

0: Το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
0: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
2: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είμαστε στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. www.novaradio.gr μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας εδώ στο Nova 931 και στο Nova App. Έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν, να ταξιδεύουμε παρέα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο 25410-83-330, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλό πληρωμένο πρωινό σε όλους. Θα είμαστε παρέα ως τις 2 ακριβώς. Σας περιμένω όλους να μάθουμε περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Στην παρέα μας είναι τα Ακροπολία Κελαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε καθημερινά στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, που αλλού στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Εκτός αυτού, επισκέφτετε το κατάστημα και στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια, κάντε τις παραγγελίες σας και εκεί θα βρείτε πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Όσον αφορά τα κρεατικά και αλαντικά, έτοιμα βεβαίως να ψηθούν και να τα απολαύσετε. Να τα απολαύσετε εσείς και η οικογένειά σας. Κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν, θα τα βρείτε όλα, ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας. Ένα όνομα, άπειρες απολαύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να προχωρήσουμε με περισσότερα θέματα αλλά και τις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν. 11 Έλληνες επιστήμονες περιλαμβάνονται στη διεθνή κατάταξη των 1000 κορυφαίων ερευνητών παγκοσμίως. Νέα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι Έλληνες αποκτούν το πρώτο τους παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία από ποτέ. Ένα από τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Συνεχίζεται ωστόσο η συζήτηση για την πιθανή φορολόγηση των κερδών από κρυπτονομίσματα με συντελεστή 15%. Από την άλλη, αστυνομικές αρχές στην Κρήτη εξετάζουν υποθέσεις παράνομων συνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος μετά από δεκάδες συλλήψεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. 15 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας. Η γυναικτονία στην Καλαμάτα, άμεση κινητοποίηση των παιδικών χωριών ΣΟΣ για τη στήριξη των δύο παιδιών που έχασαν τη μητέρα τους. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στο πλευρό των δύο ανήλικων παιδιών που έχασαν πρόσφατα τη μητέρα τους στην Καλαμάτα βρίσκονται από την πρώτη στιγμή τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Ο οργανισμός έχει ήδη ενεργοποιήσει ένα πλέγμα ενεργειών προστασίας, υλικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τόσο για τα παιδιά όσο και για τη θεία τους, η οποία ανέλαβε την προσωρινή επιμέλειά τους κατόπιν εισαγγελικής απόφασης. Με πρωταρχικό στόχο την άμεση εξασφάλιση ενός ασφαλούς αλλά και σταθερού περιβάλλοντος, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ καλύπτουν πλήρως την μίσθωση κατοικίας στην Καλαμάτα. Εκεί θα διαμείνει προσωρινά η οικογένεια μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μετάβασή τους στον τόπο της μόνιμης κατοικίας της θείας τους, η οποία αποτελεί πλέον τα νέα, τη νέα οικογενειακή τους φροντίδα. Παράλληλα, σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Νομού Μεσσηνίας, εξειδικευμένη διαπιστημονική ομάδα του οργανισμού προχωρά στην παροχή συστηματικής ψυχοσυστηματικής υποστήριξης. Η παρέμβαση αυτή, που κρίνεται απολύτως αναγκαία μετά από ένα τόσο σοβαρό τραυματικό γεγονός, περιλαμβάνει ψυχολογική φροντίδα, κοινωνική εργασία και συμβουλευτική. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση μαζί σας ως τις 2 ακριβώς.
1: Nova 931.

0: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Με το επόμενο να αφορά το Υπουργείο Εργασίας, 1.000 επρόσθετες θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία στους ΟΤΑ επεκτείνεται για πρώτη φορά και στις περιφέρειες. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχωράει σε νέο πρόγραμμα πρόσληψης επιπλέον 1.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία, αμαία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας αλλά και των ανέργων αμαία και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Λίγο πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Β βαθμού. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε νέα εφαρμογή για σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά? Όλες οι λεπτομέρειες στο Nova 931. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω της εφαρμογής, πόσο κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα αλλά και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως ας πούμε το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν θα διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στόχος ουσιαστικά της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά αλλά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα.

0: Νόβα 931.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στα 55 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πλησιάζουμε λοιπόν και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: 31. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
5: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
12: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
7: Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Nova 931. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συνέχεια για να προχωρήσουμε παρακάτω. 10 Ιουνίου το ημερολόγιο και η ώρα είναι 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Μεσημέρι Τετάρτης, παρέα στο Nova 931. Πάμε να συνεχίσουμε με περισσότερα νέα της ημέρας. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού αμέσως τώρα.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.

0: καιρός για σήμερα, φίλες και φίλοι, 10 Ιουνίου 2026 στο Nova 931. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες και την αναλυτική πρόγνωση του καιρού αμέσως τώρα. Ο πλανήτης βράζει, όλα δείχνουν ότι ένα ισχυρό Ελνίνο πλησιάζει τους επόμενες μήνες. Η αλήθεια είναι πως ο Μάιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, ο θερμότερος που έχει καταγραφεί από ποτέ. Ανησυχεί ωστόσο για το φαινόμενο Ελνίνο που μπορεί να εκτοξεύσει τη θερμοκρασία στον πλανήτη. Λίγο πιο συγκεκριμένα, ωστόσο, ο Μάιος του 26 ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, με θερμοκρασία 15,81 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο του 1991 και του 2020. Έτσι λοιπόν, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, φτάνοντας το 2026, να πούμε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών ήταν ήδη η δεύτερη υψηλότερη για τον Μάιο, φτάνοντας στους 20,90, δείχνοντας σημαντική θέρμανση των ωκεανών. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα ισχυρού φαινομένου Super El Nino, όπως τον έχουν ονομάσει οι μετεωρολόγοι. Εμείς πάμε να δούμε τις προβλέψεις αλλά και τις εξελίξεις. Έρχεται και κακοκαιρία εξπρες από το απόγευμα σήμερα και πάμε να δούμε πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, μαθαίνοντας περισσότερα. Ατμοσφαιρική διαταραχή από τα Βαλκάνια θα φέρει αυξημένη αστάθεια του καιρού, βροχές, καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Λίγο πιο συγκεκριμένα από την Παρασκευή, από την Παρασκευή, αναμένεται μεγάλη επιδείνωση του καιρού με αυξημένη αστάθεια, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια κεντρικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, το Σάββατο θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες στα ανατολικά, βορειοανατολικά και νησιωτικά τμήματα με ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, αλλά η αστάθεια θα παραμείνει περιορισμένη κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα με μαζικές διακυμάνσεις, ενώ από τα μέσα Ιουνίου γενικότερα, να πούμε ότι αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρότερες συνθήκες. Μάλιστα, να πούμε ότι επίσης ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και 8 μποφόρ το Σάββατο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιά σε ανατολικά αλλά και νότια τμήματα. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες με ζέστη και περιορισμένη αστάθεια. Θα συνεχιστούν και οι επόμενες ώρες της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο, για να ξέρουμε τι ακριβώς θα επικρατήσει, να πούμε ότι η θερμοκρασία στην Ξάνθη αυτή την ώρα που μιλάμε, 10 λεπτά μετά τη μία, είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί στην Ξάνθη, 28 Καβάλα και Θάσο, Κομωτινή 30 βαθμοί, Σάπες Αλεξανδρούπολη 29, Σουβλή Μεταξάδες 29, Παρανέστη Δράμα, Παρανέστη 26, Δράμα 28, με βροχή και καταιγίδα που αναμένεται την επόμενη ώρα. Αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλό μεσημέρι σε όλους και θα φτάσουμε μαζί ως τις 2 ακριβώς.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931 για ακόμη ένα καλοκαίρι. Το Beach Bar White είναι κοντά μας. Εδώ λοιπόν, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Nova 931. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες σχετικά με το καλοκαιράκι και τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ, Beach Bar White για ατελείωτες βουτιές. Οργανωμένη πανέμορφη παραλία και φυσικά μοναδικά καλοκαιρινά πάρτι για τα οποία θα σας ενημερώνω καθημερινά. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, γιατί το καλοκαίρι έχει το δικό του στέκι. Μείνετε συντονισμένοι να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με πολλά περισσότερα.

0: Nova 931. Στα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα σχετικά με τη συνέντευξη τύπου για την ανακουφιστική φροντίδα από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Σε απευθείας μετάδεση η συνέντευξη τύπου για την ανακουφιστική φροντίδα από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους. Νίκος Δένδιας για τη σφαγή του Διστόμου. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια. Η σφαγή του Διστόμου στις 16 του 1944 ήταν ένα από τα πλέον ιδιαιχθή εγκλήματα. Καταμάχων που διέπραξαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων ανάμεσα στα οποία Έγκυας αλλά και Βρέφη, αλλά και διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια. Αυτές ήταν οι δηλώσεις για την σφαγή του Διστόμου από τον Νίκο Δένδια. Χρέος μας είναι επίσης να διατηρήσουμε το ακέραιο των αξιώσεων της Ελλάδας αλλά και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Για την επιστροφή του αναγκαστικού δανείου υπογράμμισε ο κύριος Δένδιας μέσα από προσωπικό του λογαριασμό. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερακάκης για να συναντήσει την Κρυσταλίνα Γκρεγκογίεβα αλλά και τον Μάρκ Ρούτε. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, όπου θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους διεθνείς αλλά και ευρωπαίους αξιωματούχους για ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας. Κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γκρεγκογίεβα, θα ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνητής Βοήθειας του Δουνουτού για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να μάθετε περισσότερα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στο σημείο αυτό της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας για σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Διήμερο γαστρονομίας, Taste Ξάνθη 2. Η πόλη φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά τη διοργάνωση γαστρονομίας και ίνου με συμμετοχή του σεφ Βασίλη Καλίδη και τοπικών παραγωγών. Ξεκίνησε η Συλλογή Ρούχων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ξάνθης ξεκίνησε δράση συγκέντρωση ειδών για οικογένειες που έχουν ανάγκη. Έναρξη της Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Αιμοδοτών. Η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή θα είναι η πρώτη λαμπαδιδρόμος της φετινής διοργάνωσης στην Ξάνθη. Συνεδρίαση σήμερα της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης στις 5 η ώρα το απόγευμα πραγματοποιείται η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας για θέματα της πόλης. Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον κόμβο Αυδείρων. Σύμφωνα με τα σημερινά πρωτοσέλιδα, ολοκληρώνονται οι εργασίες στον κόμβο Αυδείρων, δίνοντας τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα για τους οδηγούς της περιοχής.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε αισίως στα 26 λεπτά ακριβώς μετά τη μία εδώ στο Nova 931. Ακολουθεί η μουσική ανάσα αμέσως μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας να μάθουμε περισσότερα θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα, αμέσως μετά διεθνή ενημέρωση και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 931. Νατάσα Θοδωρίδου Σαρμπέλη, να σου θάλασσα, μείνετε στονισμένοι.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον, το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες.

0: υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53 και στο www.epavlametafores.gr.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
7: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
9: Έλα κοντά μου.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Επιστροφή στην ενημέρωση εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στα 38 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Φίλες και φίλοι, πάμε να δώσουμε συνέχεια ξεφυλίζοντας περισσότερο την τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Έκθεση σκιογράφημα μιας πόλης. Εγκαινιάζεται η νέα έκθεση γλυπτών σκιάς του Τριαντάφυλλου Βαΐτσι στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Αναρτήθηκαν όροι νέου προγράμματος διαγωνισμού. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αγώνας αναφέρει την ανάρτηση όρων σημαντικής διαδικασίας που αφορά την τοπική κοινωνία αλλά και την οικονομία. Νέος κύκλος μαθημάτων Blair ξεκινά πρόγραμμα εκπαίδευσης Blair από την Περιφέρεια και την Ένωση Τυφλών Ξάνθης. Ταξίδι στο σύγχρονο χορό. Καλλιτεχνική ομάδα από την Ξάνθη παρουσιάζει έργο που φτάνει στη σκηνή της στέγης Ωνάση στην Αθήνα. Βιωματική εκδρομή στα Κομνηνά, διοργανώνεται δράση γνωριμίας με βότωνα με λυσοκομεία και γευσηγνωσία μελιού στην ορεινή Ξάνθη. Εργασίες οδοποιίας στον Δήμο Ξάνθης. Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης ζημιών αλλά και βελτίωσης της βατότητας οδηγών τμήματων του Δήμου. Προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Ξάνθης παραμένει σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω προκήρυξης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε την τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε με περισσότερα θέματα που αφορούν τη διεθνή επικαιρότητα. Για σήμερα, 10 Ιουνίου 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμη κοντά.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τα νέα του κόσμου, φίλες και φίλοι, για σήμερα 10 Ιουνίου. 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνουν περισσότερες εγγυήσεις του κράτους δικαίου για τα μελλοντικά μέλη του μπλοκ. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να περιορίσει προσωρινά ορισμένα δικαιώματα ψήφου των μελλοντικών μελών του μπλοκ, αλλά και να θεσπίσει περισσότερες διασφαλίσεις όσον αφορά το κράτος. Το κράτος δικαίου ανέφεραν η Γερμανία, Γαλλία, κάτω χώρες, το Βέλγιο αλλά και το Λουξεμβούργο. Σε κοινό έγγραφο που είδε το Ρίτουρς, με το Μαυροβούνιο να ελπίζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028 και την Αλβανία βέβαια και την Ουκρανία και τη Μολδαβία να πιέζουν για να σηκώσουν πρόοδο στις προσπάθειές τους για ένταξη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συζητούν εάν θα αλλάξουν τους κανόνες για τα νέα μέλη. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Πηγαίνοντας στη Βρετανία, προφυλακίστηκε ο Σουδανός για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Έχασε το αριστερό του μάτι το θύμα. Προφυλακίστηκε, αλλά και προφυλακιστέως κρίθηκε ο δράστης της πρωτοφανούς αγριότητας επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Πρόκειται για το 30χρονο Χάντι Αλοντίν, ο οποίος δεν απάντησε στις ερωτήσεις κατά την πρώτη του ακρόαση και το δικαστήριο αρνήθηκε την αποφυλάκησή του με εγγύηση. Το Ισραήλ εξέδωσε διαταγές αναγκαστικού εκτοπισμού για χωριό του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε τις τελευταίες διαταγές αναγκαστικού εκτοπισμού για το Νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους που ζουν στο χωριό Αντσαριέχ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αμέσως πριν από μια επικείμενη επίθεση. Σε μια ανάρτηση, μάλιστα, συγκεκριμένα, οι κάτοικοι του χωριού διατάχθηκαν να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη. Υπό επικρίσεις στο διευρυμένο Μουντιάλ, το νέο φορμάτ 48 ομάδων φέρνει ιστορικό υψηλό στο αποτύπωμα άνθρακα. Πάμε να μάθουμε. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεκινά την Πέμπτη ως γιορτή του αθλητισμού αλλά και της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Όμως ταυτόχρονα βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου περιβαλλοντικού προβληματισμού, καθώς εκτιμάται ότι θα έχει υπερδιπλάσιο αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με το Κατάρ το 2022. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της πλατφόρμας ανάλυσης Άνθρακα Greenly, το τουρνουά θα μπορούσε να παράγει ως και 7,8 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα, καθιστώντας το πιο ρηπογόνο μουντιάλ στην ιστορία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

Λίγος χρόνος μας απομένει, κυρίες και κύριοι, παρόλα αυτά είναι αρκετός ώστε να πάμε μια βόλτα στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Ατελείωτες βουτιές, οργανωμένη παραλία και ρυθμικά πάρτι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εδώ είμαστε να σας περιμένουμε όλους και να σας ενημερώνουμε σχετικά με ό,τι ακριβώς θα συμβεί αυτό το καλοκαίρι στο Beach Bar White. Θα χαλαρώσουμε με δροσιρούς χυμούς, θα απολαύσουμε νόστιμες προτάσεις και θα διασκεδάσουμε μέχρι αργά με ανεβασμένη διάθεση και απίθανα κοκτέιλ. Παρέα λοιπόν με το Beach Bar White εδώ στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι!

0: Σαν σήμερα, στο Nova 931, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Σαν σήμερα, στο Nova 931, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα.
1: www.novaradio.gr novaradio.gr.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα, γυρνώντας το χρόνο πίσω. Ξεκινώντας από τη χρονιά του 1877, όπου σαν σήμερα ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και τον πρώτο πρόεδρο, τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942, σαν σήμερα, οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράιχαρντ Χάιντριχ. 1944, οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνονται 218 κάτοικοι. 1956, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφέρει καλά και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε με το 1967, όπου λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησου, τη Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ αλλά και τα εψίπεδα του Γκολάν. Έτσι ολοκληρώνουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 931.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Nova Radio. News Today.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στις 2 ακριβώς. Ακόμη ένα νόβα μαγκαζίνο ολοκληρώνεται. Μουσική, διαγωνισμοί, ενημέρωση, μα πάνω απ' όλα επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο από το Nova 31. 2 ώρες μαζί καθημερινά κοντά σας, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, και παρέα ξεφυλίζουμε τα νέα της ημέρας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, είναι η μουσική, είναι η θάλασσα, είναι η ατμόσφαιρα, μα είναι η μαγεία του καλοκαιριού στον ολοκένουργιο χώρο. Το Beach Bar White είναι όλα όσα σε συναρπάζουν, σε σηκώνουν, σε κρατάνε εδώ, στο Beach Bar White, για ακόμη ένα όμορφο καλοκαίρι, που αλλού στην παραλία Ερασμίου. Να σας ευχαριστήσω όλους, να σας ευχηθώ μια όμορφη συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Για την ώρα ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια, και στις 3 η Κωνσταντινά Δαμίδου θα είναι κοντά σας. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι, Πέμπτη, στις 12 ακριβώς, εδώ στο Nova 931, με περισσότερα θέματα της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
14: Sky 100,3.
15: Από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Ένα έργο το οποίο συζητείται.
16: Βρισκόμαστε, εκτιμώ, παρότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φημίζεται για την συνέπειά του, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε σε όποια υπουργεία έχει περάσει. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται τόσος κόσμος καθημερινά στους δρόμους. Και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, με αυτό θα αρχίζαμε αν δεν μπλέκαμε τώρα με τους δρόμους. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, όπως και ο γιος της βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους, αντιμετωπίζει πλέον και τυπικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Λέω τυπικά καθώς ναι μεν αυτή ήταν η εκτίμηση των αρχών, ωστόσο τώρα έχουμε και σύλληψη που αφορά τις δύο ανθρωποκτονίες. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και θυμάμαι τέτοια ώρα, ακριβώς τέτοια ώρα μάλλον ήταν, που είχαμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη στον αέρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, που με πληροφορίες και έμεσο τρόπο μας έδειχνε ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Παρότι δεν είχαμε τότε επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία, μας έλεγε ο Γιώργος ότι όλα δείχνουν ότι ο Ιταλός έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Και είναι εδώ τώρα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη λοιπόν και τυπικά αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εκτός από την παράνομη απλοκατοχή που είχαμε αυτή την πληροφόρηση αρχικά μέσα στην ημέρα. Αναμένεται να δούμε τώρα και τις διώξεις που θα ασκηθούν από τον εισαγγελέα. Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία. Από την πρώτη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, αυτό το οποίο ήταν δεδομένο ήταν ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε άλλο άτομο, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Ήταν ένα πρώτο κομμάτι και μαζί με κάποιες πρώτες εικόνες από την αυτοψία των αστυνομικών, όπου τουλάχιστον κατεύθυναν τις έρευνες προς τον 65χρονο. Να τονίσουμε βέβαια ότι προέκυψαν στην πορεία και άλλα στοιχεία. Είχε κάποιες αμοιχές στα χέρια του που παραπέμπουν σε πάλι. Αυτές φέρεται να συνάδουν και με κάποια άλλα σημάδια τα οποία είχε η 54χρονη, η σωρός 54χρονης, και διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή. Και μάλιστα έχει ληφθεί και βιολογικό υλικό από τα χέρια της, το οποίο θα εξεταστεί για να φανεί αν πρόκειται για DNA του 65χρονου, στο πλαίσιο κάποιες πάλης λοιπόν να υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπήρξε ένα εσώρουχο το οποίο ήταν φρεσκοπλημένο, είχε όμως πάνω του μια στάμπα η οποία παρέπεμπε σε αίμα, και αυτό ήταν ένα στοιχείο ότι ενδεχομένως να ήταν κάτι το οποίο φορούσε ο άνδρας όταν εκτυλίχθηκε αυτή η διπλή δολοφονία. Όπως επίσης να τονίσουμε ότι υπήρχε μια πληροφόρηση αρχικά ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ο συγκεκριμένος άνδρας κατά την προσαγωγή του. Φαίνεται να μύριζε αυτή μια οσμή, διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να μην ήταν απαραίτητα από κατανάλωση αλκοόλ μόνο, αλλά να υπήρξε και μια προσπάθεια με ενόπνευμα να ξεπληθεί, να καθαρίσει κάποια ίχνη, κάποια σημάδια, και αυτό λοιπόν Ναι. Είναι ένα στοιχείο στο κομμάτι της έρευνας το οποίο οδήγησε τους αστυνομικούς στον 65χρονο. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και να έχει τις περιγραφές του, γιατί μιλάμε για ένα κενό περίπου 5 και 6 ώρων από τη στιγμή που δολοφονήθηκαν οι 54χρονοι μητέρα και ο 26χρονος γιος, μέχρι ο ίδιος να ενημερώσει αρχικά έναν γείτονα και ένα φιλικό του πρόσωπο για την έβρεση, όπως ανέφερε αρχικά.
16: Αυτές τις 6 ώρες υποστηρίζει ότι δεν ήταν στο σπίτι.
17: Ότι κοιμόταν. Αυτή ήταν
16: δηλαδή,
17: η αναφορά
16: εκεί του. Έγινε ματοκύλεσμα, γιατί με μαχαίρι έχουν σκοτώσει. Ο δράστης έχει σκοτώσει με μαχαίρι και τη μητέρα
17: με
16: και
17: μαχαίρι,
16: το γιο.
17: Με μαχαίρι, όπως επίσης ο γιος είχε δεχθεί και πριν, όχι θανάσιμο όμως, αλλά ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι πριν δεχτεί τα χτυπήματα με το μαχαίρι. Αυτή είναι η εικόνα.
16: Αλλά και λέει ότι κοιμόταν στο σπίτι.
17: Αυτός ανέφερε ότι εγώ κοιμόμουν, ότι ξύπνησα, κοιμόμουν στον καναπέ, ότι ξύπνησα λίγο μετά τις 7 και μάλιστα ενώ ξύπνησε λίγο μετά τις 7 το πρωί. Η αναφορά είναι ότι πήγε να ξυπνήσει στις 10 την σύζυγό του γιατί είχε ένα ραντεβού με τον γιατρό, όπως ανέφερε, και δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Αρχικά έχει υποπέσει μια σειρά από αντιφάσεις και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη εξήγηση.
16: Μια λογική.
17: Παρόλα αυτά αρνείται ο ίδιος επίμονα τις όποιες κατηγορίες. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουμε μια διαφορετική εκδοχή να έχει παρουσιάσει ακόμα και τόσες ώρες μετά το διπλό έγκλημα. Να δούμε βέβαια και ποια θα είναι η εικόνα που θα σχηματίσει και ο εισαγγελέας με αυτά τα στοιχεία που θα του δοθούν. Σωστά. Από τη δικογραφία.
16: Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει για την αστυνομία άλλο πρόσωπο σε όλο αυτό το σκηνικό?
17: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Δεν έχουμε βέβαια ενημέρωση για το ποια θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι τα κίνητρα. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, με βάση την εικόνα
16: όχι,
17: που έχει.
16: Κάποιος μπορεί
17: όχι,
16: να.
17: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπήρχαν και ούτως ή άλλως ίχνη άλλου προσώπου στο συγκεκριμένο χώρο για να ξεκινήσει μια άλλη έρευνα.
16: Άρα, έχουν γίνει, έχει ακριβώς. Γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι που ήταν ο Ιταλός και οι δύο δολοφονικοί.
17: Ακριβώς. Και έχουν κληθεί, να πούμε, συγγενικά πρόσωπα, γιατί εμείς χθες βρισκόμασταν στο αστυνομικό τμήμα Αγιαλίας, όπου έχει μεταβεί και κλιμάκιο της ασφάλειας πατρών που αναλαμβάνει αυτή την έρευνα. Είδαμε λοιπόν συγγενείς να φτάνουν για να δώσουν καταθέσεις. Πιο πολύ θα αφορούσαν τη σχέση που έχει ο 65χρονος, γιατί να το τονίσουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολλά χρόνια στη ζωή αυτής της οικογένειας. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, όμως έχει παντρευτεί την γυναίκα της συγκεκριμένη. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Δεν φαίνεται από κάποιες περιγραφές να υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα.
16: Δεν πήγε, θέλεις να πεις, κάποιος συγγενής να πει ότι ναι, το ξέραμε, τη χτυπούσε, τον έκανε, τον έδειξε.
17: Όπως το μόνο το οποίο ουσιαστικά και εκεί θα επικεντρωθούν οι έρευνες είναι το αν η άφηξη του 26χρονου γιου που ζούσε στη Γερμανία και είχε εκεί την καθημερινότητά του και έφτασε πριν από 2-3-24 ώρα στην περιοχή και στο σπίτι, αν η άφηξή του έφερε
16: με το κίνητρο,
17: έφερε κάποιο καυγά, υπήρχε κάποια διαφορά που τώρα αναθερμάνθηκε, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
16: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για το τι έχει γίνει εκεί. Βεβαίως λείπει αυτή τη στιγμή για την αστυνομία, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι έχει δέσει την υπόθεση. Λείπει το κίνητρο και η ομολογία του. Βεβαίως πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στη θέση του κατηγορούμενου, έτσι, αυτός ο άνθρωπος. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται εκεί, μας είπε ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης για το αστυνομικό κομμάτι, αλλά η Βιβί εκεί έχει μιλήσει με αρκετό κόσμο, μπορεί να μας δώσει το κλίμα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου. Να σας πω ότι η αστυνομία παρέρεψε τον 65χρονο Ιταλό, όχι μόνο για την παραβίαση του νόμου περιόπλων, αλλά και για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονη συντρόφου, αλλά και του 26χρονου γιού της. Αναμένεται να φτάσει εδώ από στιγμή σε στιγμή. Τώρα να σου πω, εμείς έχουμε έρθει εδώ από το πρωί. Έχουμε πάει και στον Λόγκο Αιγίου. Είναι το χωριό που διαπράχθηκε το έγκλημα. Πήγαμε στο σπίτι εκεί, όπου διαπράχθηκε χθες το έγκλημα. Μιλήσαμε με τη γειτονιά. Όλη η γειτονιά και οι κάτοικοι εκεί στο χωριό, να σου πω ότι είναι πραγματικά σοκαρισμένοι, δεν πιστεύουν αυτό που έγινε. Κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι. Μας μίλησε μάλιστα και ένας φίλος του 26χρονου. Μας είπε ότι τον είδε το Σάββατο. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Σπούδαζε στην Γερμανία. Είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες για να δει την μητέρα του από τη Γερμανία. Από ό,τι μας είπε, μας εκμυστηρεύτηκε ο φίλος του. Ετοιμαζόταν να κάνει και κάποια live το καλοκαίρι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είχε ξεκινήσει να ασχολείται και με τη μουσική και να παίζει ως DJ σε πολλά γνωστά club της Ελλάδας και είχε κανονίσει περιοδές και για όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένα παιδί, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτο όνειρα.
16: Άρα, από ό,τι έχουν πει οι γείτονες, ο κόσμος εκεί που γνώριζε και τους τρεις, δεν προκύπτει κάτι που να δημιουργεί υποψία ότι να, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε.
18: Όχι, δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα στο παρελθόν, μας είπαν. Μάλιστα. Όχι μόνο οι γείτονες, αλλά και όλοι οι κατοικοί στο χωριό. Ναι. Πήγαμε και στο καφενείο του χωριού και στα καταστήματα και μας έλεγαν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι το οποίο δεν είχε δώσει δικαιώματα ποτέ στο παρελθόν. Έτσι μας έλεγαν.
16: Περιμένουμε εκεί στα δικαστήρια να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος πια για τη διπλή δολοφονία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται στα δικαστήρια, όπου σε λίγο θα μεταχθεί ο 65χρονος Ιταλός ανιψιά της 54χρονης του θύματος.
19: Όχι, δεν είχα, ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν στην Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
20: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μια φρικτή δολοφονία.
16: Αλλά και οι κάτοικοι δίνουν την εικόνα ενός αγαπημένου ζευγαριού. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν μες στο σπίτι τους, έτσι, η εικόνα που έδιναν.
21: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Είσαστε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
22: Το πατρικό της σπίτι ήταν της ήταν παντρεμένη με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν τα ξέρω τα οικογενειακά τους πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
16: Όταν έχουμε νεότερα από το Αίγιο, θα μεταφερθούμε εκεί στη Βιβί Γκίκα να μας πει για την ποινική αντιμετώπιση, μεταχείριση που θα έχει ο 65χρονος κατηγορούμενος. Προς το παρόν, πάμε στα της οικονομίας. Σήμερα ανακοινώθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός Μαΐου 2026 στο 5,2. Το 5 σταθερά υπάρχει πλέον σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Θα μπούμε και στα ενδότερα να δούμε τι προκαλεί αυτό το πεντάρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
23: Γεια σου Σπύρο.
16: Να αρχίσουμε από πληθωρισμό,
23: Ναι, καλά, αυτό είναι η είδηση. Η είδηση της 12 ώρα βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ και νομίζω ότι είναι κάτι που καταλαβαίναμε ότι έρχεται, έτσι, ως πρόβλημα. Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, πριν από αυτό το μήνα είναι 5,2, είχε προέλθει κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σε αιτήσια βάση η ίδια επίδραση υπάρχει και τώρα. Απλώς παρατηρώ αρκετά περίεργα πράγματα. Δηλαδή, παρατηρώ από μήνα σε μήνα, ενώ έχουν γυρίσει αρνητικά όλες οι τιμές της ενέργειας, από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, ανεβαίνει σε ένα μήνα όλο αυτό, έτσι. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, 11%. Ανεβαίνει η εστίαση, 2,4%. Είναι μέσα τα ταχυφαγεία, τα πάντα. Υπηρεσίες αναψυχής, 2,2%. Αυτά είναι τα τρία τα οποία ανέβηκαν μέσα σε ένα μήνα, χωρίς να ανεβαίνουν μέσα σε αυτό το μήνα τα τρόφιμα, από μήνα σε μήνα. Πάμε τώρα σε αιτήσια βάση. Σε αιτήσια βάση, εδώ τα πράγματα είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Και δεν είναι για μια ακόμη φορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα ξέραμε ότι ανεβαίνουν πολύ λόγω του προβλήματος. Έχουμε μεγάλο θέμα με όλα τα νοπά. Μοσχάρι 17,6, αρνί 16,2, ψάρια 12,6, φρούτα, λαχανικά, πεντάρι, εξάρι. Σταθερά, επιβραδυμένο θα έλεγα, γιατί τους προηγούμενους μήνες είχαμε δει και 8 και 9 και 10%. Λίγο μαζεύτηκε το πράγμα, δεν υπήρχε και δικαιολογία γιατί δεν είχαμε και σοβαρές καταστροφές. Δεν είχαμε κακό κλίμα, δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε περίεργες βροχοπτώσεις. Κινήθηκαν τα πράγματα ομαλά. Παρόλα αυτά συνέχισαν κανονικά ανωδικά. Από εκεί και πέρα, για προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με το ράφι του σούπερ μάρκετ. Μαργαρίνη συν 10,6, καφές συν 5,2. Είναι τα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση. Και βέβαια ενίκεια. Ενίκεια συν 7,7% η αύξησή τους σε αιτήσια βάση. Νομίζω ο τέταρτος συνεχόμενος χρόνος που ανεβαίνει με 7, 8, 9, 10% σε μέσα επίπεδα.
16: Και ξέρεις τι, βεβαίως οι ακροατές το ξέρουν γιατί ακούνε τα ρεπορτάζ σου, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό που λέμε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Δηλαδή όταν από 10% πηγαίνει ένα προϊόν στο 5%, σημαίνει ότι συνεχίζει να αυξάνεται. Απλώς αυξανόταν με ένα αριθμό 10%, τώρα αυξάνεται με ένα αριθμό 5%.
23: Επιβραδύνει, γι' αυτό λέμε επιβραδύνει.
16: Αλλά συνεχίζει να αυξάνεται. Κάποιος δηλαδή, ένα νοικοκυριό που έχει φάει στην πλάτη το 10%, του έρχεται και ένα 5%. Δεν είναι ότι θα μειωθεί ένα προϊόν. Θα έρθει νέα επιβάρηση, απλά δεν θα είναι του μεγέθους του 10%. Θα είναι του μεγέθους του 5%.
23: Ακριβώς. Νομίζω ότι στα καύσιμα παρατηρούνται ακραία ποσοστά. Προφανώς και είναι και λογικό. Μεγαλύτερη αύξηση, θα λέγαμε, σε ετήσια βάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 53%. Αλλά θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα και σε ένα βαθμό αιτιολογούν το μέγεθος προβλήματος. Ναι. Αυτό που δεν εξηγείται είναι γιατί εμείς έχουμε το 5 μπροστά και σύμφωνα με την Ελστάτ και σύμφωνα με την Eurostat. Και η όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 2-3%.
16: Θέλω να το σχόλιο σου πάνω στην αιτιολόγηση για τις αυξήσεις στο Μοσχάρι. Μιλάει για το Μοσχάρι, είναι ο κύριος Κεσίδης, είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών Κρεοπολών. Μίλησε στο Μέγκα, εξηγεί γιατί έχει αυξηθεί το Μοσχάρι και έχει στραφεί ο κόσμος πια σε χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και 5 περίπου χρόνια. Όταν αποφάσισαν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο μεγάλος φταίχτης για την τρύπα του ότσου τους είναι το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδοί. Σταματήσανε τις εκτροφές των βοηδών και όλα αυτά φανήκανε. Αυτή τη στιγμή πουλάμε περίπου 50% παραπάνω χοιρινό από ό,τι
1: βλέπουμε εδώ, μπορείς να βρεις από 5 μέχρι 9 ευρώ.
0: Και περίπου 60% κοτόπουλο.
16: 50 πάνω το μοσχάρι, 50% πάνω οι πωλήσεις, 50-60% λέει πάνω το κοτόπουλο και το μοσχάρι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία που πράγματι έτσι δεν είναι, Νίκο?
23: Ναι, εντάξει, η εξήγηση είναι προφανής. Επίσης θα έλεγα να προσθέσουμε ότι η παραγωγή δεν είναι ότι μειώθηκε, είναι ότι η παραγωγή δεν αυξήθηκε τη στιγμή που αυξήθηκε η ζήτηση. Γιατί πολύ απλά παγκοσμίως η ζήτηση για μοσχάρι, όσο ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, και ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, περιοχές του πλανήτη που ήταν χαμηλά και δεν είχαν δυνατότητα να αγοράσουν κρέας, αγοράζουν. Αυτό έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης με σταθερή προσφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκε από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που οι μονάδες δεν κλείσανε. Αυτές δεν δημιουργήθηκαν καινούργιες. Στην Ελλάδα, θα έλεγα που ούτως ή άλλως δεν είχαμε, βρεθήκαμε σε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε φτάσει οι εισαγωγές μας σε μοσχάρι να φτάνουν περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτές είναι οι εισαγωγές που κάνουμε, που πληρώνουμε. Στο εμπορικό μας ισοζύγιο σκέψου ότι έχουμε ένα τρομερό πλεόνασμα στα φρούτα και στα λαχανικά, 1,5 δις, και το ισοφαρίζει πραγματικά το έλλειμμα το μεγάλο που έχουμε στις εισαγωγές μας χαρίσου κρέατος.
16: Κάτι άλλο που επισήμανα στα στοιχεία του πληθωρισμού είναι το πακέτο διακοπών. Από πέρυσι είναι κοντά στο 6% η αύξηση, 5,9% το πακέτο διακοπών. Ο κύριος Θοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας στην ΕΡΤ.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο Σύνδεσμος, δεν βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις να έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τα νησιά, να διατηρηθούν τα εισιτήρια σε προσιτά ή και στα ίδια επίπεδα με τις περσινές τιμές. Δεν μιλάμε για ένα φθηνό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Πρέπει να βρούμε όμως τους λόγους γιατί είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 50% του λειτουργικού κόστους. Είναι τα έξοδα μισθοδοσίας, τα έξοδα συντήρησης. Πρέπει να δούμε το ΦΠΑ, πρέπει να δούμε πολλά πράγματα.
16: Είναι πολλά πράγματα, λέει, που επιβαρύνουν την πλειοκτήτρια εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα εισιτήρια πάνω κάτω στα ίδια. Το 5,9% όταν στην κατηγορία πακέτο διακοπών, φαντάζομαι, Νίκο, είναι ό,τι λέει η λέξη. Δηλαδή, δεν ξέρω, από το ξενοδοχείο μέχρι το εισιτήριο, τι είναι?
23: Είπαμε, το ξενοδοχείο σε ένα μήνα, στο επαναλαμβάνω, συν 11%. Δηλαδή, συν 11 βλέπουμε μόνο σε περιπτώσεις πολέμων. Δηλαδή, μείον 15, μείον 20 είναι οι τιμές των καυσίμων. Ήταν την προηγούμενο μήνα συν 15, συν 20 οι τιμές των καυσίμων λόγω πολέμου. Τι έχει γίνει? Και τα ελληνικά ξενοδοχεία, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί συν 11% σε ένα μήνα, από τον Απρίλιο στο Μάιο, το πακέτο διακοπών, το οποίο περιέγραψες. Και σκέψου ότι ο Απρίλιος ήταν το Πάσχα. Ο Μάιος δεν είναι Πάσχα. Είναι η αρχή της τουριστικής περίοδου. Βάλε μαζί και την εστίαση, τα εστιατόρια που το ζούμε όλοι, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Οι αυξήσεις τους, τα ταχυφαγεία. Εξήγησε μου για ποιο λόγο σε μέσα επίπεδα, σε ένα μόνο μήνα, σε ένα μήνα 2,5% ταχυφαγία.
16: Το κομμάτι της ενέργειας, κράτησε το, θέλω σε 1,5-2 λεπτά να σου κάνω μία ερώτηση για το κομμάτι της ενέργειας και τους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Είναι σημαντικό νομίζω. Αλλά προηγείται το ρεπορτάζ που μας έδωσες χθες και ήδη είχε πολλές αντιδράσεις από ό,τι είδα και εγώ εδώ και από τηλέφωνα που δέχτηκα για τα υβριδικά.
23: Ναι.
16: Πού είμαστε?
23: Είναι, το προαναγγείλαμε χθες ότι η διάταξη βαίνει προς απόσυρση. Κοίτα, γενικώς...
16: Η διάταξη, για κάποιον που δεν μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, η διάταξη που ουσιαστικά οδηγούσε στην αύξηση της τιμής του υβριδικού.
23: Ακριβώς. Και μάλιστα σχετικά αναδρομικά, υπό ποια έννοια ότι πολλοί έχουν παραγγείλει και δεν έχουν ταξινομηθεί τα αυτοκίνητα. Προβλέπει μόνο αναδρομικότητα για τις ταξινομήσεις ως 35. Άρα άφηνε πολύ κόσμο εκτός, σύν τις επιβαρύσεις που προκαλούσε γενικά στα ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα. Αυτό είχε προκαλέσει και πολλή συζήτηση και πολλή κουβέντα και για το τι είδους μέτρα έχουμε και πολιτικές σε σχέση με την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών. Αν αποφασίσουμε ότι τα υβριδικά τα κάνουμε πιο ακριβά, είναι βέβαιο ότι θα σπρώξουμε τον κόσμο στα ηλεκτρικά ή κινδυνεύουμε να σπρώξουμε τον κόσμο στα συμβατικά, δηλαδή να κάνουμε ένα πισωγύρισμα. Γιατί το υβριδικό είναι το ενδιάμεσο μεταξύ των δύο.
16: Ναι.
23: Εδώ υπήρχαν πολλές αιτιάσεις και έχω την αίσθηση ότι το ξανασκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε νεότερα στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου μετά τη διαβούλευση. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τους ή άλλους που έχουν υποβληθεί στη διαβούλευση. Πρέπει να σου πω ότι είναι περισσότερα από τα μηνύματα που υπάρχουν για τη ρύθμιση των 72 δόσεων ή για τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Προφανώς είναι ένας κλάδος ολόκληρος που ενδιαφέρεται για το θέμα, αλλά είναι εντυπωσιακό πραγματικά τι ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου.
16: Ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της ενέργειας που σχετίζεται με ένα άλλο νομοσχέδιο, τον κώδικα τοπικής...
23: Μία παρένθεση, μικρή, μην το ξεχάσουμε για την αγορά, γιατί ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, έκανε συναντήσεις χθες βράδυ με σούπερ μάρκετ και σήμερα με σύνδεσμο βιομηχανιών τροφίμων και τους έθεσε το ζήτημα τέλος του Ιουνίου, λύγει κανονικά το πλαφόν. Θα λήξει μόνο εάν μου φέρετε λίστα με είδη πρώτης ανάγκης με μειωμένη τιμή. Ήταν η αναφορά, όπως μας τη γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους ο υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος. Το κρατάμε αυτό, γιατί θα έχουμε μάχη προς το τέλος του μήνα.
16: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Θοδωρικάκος είπε έτσι: γνωρίζουμε το κλίμα και την απάντηση από την άλλη πλευρά.
23: Η άλλη πλευρά λέει ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι σχεδόν μηδενικός. Και ήταν και αρνητικός για ένα διάστημα. Είναι προφανές ωστόσο ότι επειδή έχουν πολύ μεγάλη πίεση από το πλαφόν και στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών, θα θελήσουν και θα πιέσουν με κάθε τρόπο τα μέλη τους να βρουν τρόπο να φτιαχτεί μια λίστα που θα ικανοποιεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο.
16: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω αφορά...
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθανε.
7: χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
9: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
8: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
9: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
24: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
25: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
26: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
27: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
26: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
28: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
29: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
28: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
29: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά όλα στα κάρβουνα.
28: Ταβέρνα Το Πέρασμα στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
29: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
28: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
30: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
31: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
32: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
31: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
32: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
31: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
33: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Σκάντε τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.

0: Χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Νέα χτυπήματα στο Ιράν. Τα διαβάζω και εγώ την ώρα που μας τα στέλνει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Είναι τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται ότι αλλάζει εντελώς το κλίμα από εκεί που ήταν ένας Τραμπ ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα έχει ανατραπεί αυτό και πηγαίνουμε σε έναν Τραμπ που λέει ότι είμαι πολύ κοντά στο να διατάξω μια νέα επίθεση. Και μέσα σε αυτό το κλίμα που φαίνεται ότι πάλι να φουντώνει στη Μέση Ανατολή, έχουμε δηλώσεις Ερντογάν που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, αφορούν όμως και τα ελληνοτουρκικά. Είχε καιρό που ο Τούρκος πρόεδρος έτσι είτε κατονόμαζε είτε περιέγραφε Ελλάδα και Κύπρο, το κάνει τώρα σε δηλώσεις του. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη.
5: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για κλίμακωση. Για όσες χώρες συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Διότι λέει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνοια στην Κύπρο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, εννοεί χώρες, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει το ρόλο των υπεργολάβων του σιωνισμού. Ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποια.
4: Ναι, Μανώλη. Να, μέχρι να αποκαταστήσουμε έτσι την επικοινωνία, αυτό που θα έλεγε ο Μανώλης είναι ότι αυτές οι χώρες κατά τον Ερντογάν κυνηγούν κάποια όνειρά τους στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεχίζει ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις του βάζοντας το στόχαστρο όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Μιλώντας για τα συμφέροντα της Τουρκίας έναντι των Τουρκοκυπρίων και όποιον άλλον Τουρκοκυπρίων όπως τους αποκαλούν Τούρκοι και όποιον άλλον τους απειλούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές τις δηλώσεις έχει κάνει ο Ερντογάν, επαναλαμβάνω, σε μια χρονική στιγμή που κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ναι Μανώλη, έλα τώρα σε ξανά έχουμε.
5: Μάλιστα, και έλεγα ότι απείλησε τις χώρες αυτές που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Εάν τα δικαιώματα για τις υπηρεσίες της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο σε ένα ζήτημα, όπως διαβάζει τουλάχιστον η Τουρκία. Κοίταξε, χώρες που συνεργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το Ισραήλ,
4: Ελλάδα
5: αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Εγώ αυτό γνωρίζω. Τώρα, αν εννοεί κάτι άλλο ο Τούρκος πρόεδρος, δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να μπω σε άλλες χώρες, αυτές ξέρω. Από εκεί πέρα όμως, το Ισραήλ το θεωρεί πολύ μεγάλη απειλή ο Ερντογάν και λέει ότι η Συρία και ο Λίβανος είναι ανεξάρτητες χώρες, μεν, αλλά η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά, που δείχνει ότι η Τουρκία αυτές τις τελευταίες ιστορίες. Αν όχι δικές της, δικής της επιρροής και ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο προς το Ισραήλ. Για να δούμε.
4: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές οι δηλώσεις Ερντογάν. Μετά από αρκετό καιρό βάζει έτσι στο στόχαστρό του, χωρίς να κατονομάζει βεβαίως Ελλάδα και Κύπρο. Συνήθως αυτή τη δουλειά την αναλάμβαναν οι υπουργοί του, ο άμυνας και των εξωτερικών. Τώρα βγαίνει και ο Ερντογάν και μιλάει για τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Είναι φανερός ο εκνευρισμός της Άγκυρας. Τώρα θα πάμε στην επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Είναι στο στούντιο μαζί μας.
6: Καλησπέρα.
4: Γιατί, καλώς ήρθες Χρύσα, γιατί βλέπουμε

0: τι να πω, επεισόδια νομίζω υποτιμάται με τη λέξη αυτή το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Φωτιές παντού, συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, καταστημάτων, ένας χαμός.
1: Ένα αντιμεταναστευτικό ξέσπασμα άνευ προηγουμένου στο Belfast για πολλούς θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα πογκρόμ εναντίον μεταναστών, γιατί είδαμε να πυρπολούνται σπίτια μεταναστών και να τους βγάζουν έξω οι αρχές με κίνδυνο της ζωής τους. Μάλιστα έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Είχε καλέσει ακροδεξιά σε διαδηλώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, είδαμε και λεωφορεία να τυλίγονται στις φλόγες, έσπασαν πόρτες, παράθυρα. Όπως είδαμε, οικογένειες, μια οικογένεια Αφρικανών που ζούσε στην περιοχή για 20 χρόνια έφυγε από το σπίτι της άρον-άρον όταν έσπασαν τα παράθυρά τους και επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα. Ένας έφηβος από την Ουκρανία επίσης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα το σπίτι του όταν έσπασαν την πόρτα του και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Άκρος επικίνδυνη η κατάσταση, με θύματα, με πιθανά θύματα αθώους ανθρώπους που κάποιοι προσπάθησαν να διοχετεύσουν όλη αυτή την οργή για ό,τι συνέβη εχθές απέναντι στους μετανάστες.
0: Αυτό να πούμε, τι πυροδότησε? Μάλλον υπήρχε μια υποβόσκουσα κατάσταση που όμως την πυροδότησε κάτι.
1: Το περιστατικό λοιπόν που πυροδότησε αυτή την αντιμεταναστευτική οργή ήταν η επίθεση ενός Σουδανού γύρω στα 30 έτη σε έναν Σκοτσέζο στη μέση του δρόμου. Υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται ο Σουδανός να κάθεται πάνω από το θύμα και εκείνος να αιμορραγεί, να κρατά μαχαίρι. Κάποιοι φωνάζουν ότι απειλεί να του κόψει το λαιμό και μετά παρενέβησαν περαστικοί, ναι, και τον σταμάτησαν, τον ακινητοποίησαν, ναι, με ρόπαλο.
0: Οπότε είναι αυτό το περιστατικό, αλλά είναι και το βίντεο, όπως είπες, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε ήταν πολύ πιο δυνατό αυτό που έγινε, που ούτως ή άλλως ήταν.
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα κίνητρα του δράστη, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ τους. Είναι δύο άνθρωποι που διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Πριν από λίγο κατονομάστηκε ο δράστης. Πρόκειται για έναν Σουδανό, όπως είπαμε. Το όνομά του είναι Χάντι Αλοντίντ. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για κατοχή αιχμηρίου αντικειμένου επίσης, αλλά και για επίθεση σε ένα νοσοκόμο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενημερώθηκαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το θύμα έχει χάσει το ένα του μάτι. Το θύμα βρισκόταν τουλάχιστον μέχρι και χθες σε σοβαρή κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα. Γνωρίζουμε από τις αρχές ότι ο δράστης είχε εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023. Και είχε λάβει, είχε κάνει
0: άσυλο,
1: είχε ζητήσει, ναι, άσυλο και είχε χορηγηθεί, το είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και δικαίωμα παραμονής στη χώρα έως το 2028. Τώρα όσον αφορά το θύμα, λένε ότι είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, είχε ορισμένα προβλήματα. Μάλιστα επρόκειτο να μετακινηθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία πολύ σύντομα και ήταν κοφός από το ένα αυτή. Τι ακριβώς συνέβη δεν γνωρίζει κανείς. Όσον αφορά για το ιστορικό που έλεγες, έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες στη Βρετανία από το βίντεο, το άλλο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με το θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόβακ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από έναν Ινδό και όταν ήρθε η αστυνομία και έλεγε το νεαρό σου 18χρονος ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοηθήστε με. Εκείνοι τον κατηγόρησαν για ρατσιστικό ξέσπασμα, γιατί ο Ινδός είπε ότι μου επιτέθηκε με ρατσιστικά σχόλια και του πέρασαν χειροπέδες με αποτέλεσμα το παιδί να πεθάνει στα χέρια των αστυνομικών. Μια υπόθεση που επίσης είχε προκαλέσει στο Southampton επεισόδια. Και τα δύο περιστατικά, φυσικά το τελευταίο ακόμα και αυτή την ώρα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο συζητούν επί του θέματος, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους ο ένας εναντίον του άλλου. Και στη μέση υπάρχει η ακροδεξιά, ξαναλέω, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα δύο περιστατικά για δικά της κέρδη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτά συμβαίνουν στο Belfast. Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι του μεταναστευτικού, γιατί η Ελλάδα δέχεται μια πίεση από τη Λιβύη. Από εκεί ξεκινούν τα δουλεμπορικά. Υπάρχει μια πίεση που τη δέχεται η Κρήτη αυτή τη στιγμή. Και θα πάμε στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
2: μεσημέρι.
0: Είχαμε μια συνέχεια των αφήξεων, έτσι δεν είναι, τη στιγμή που αναζητείται λύση και για δομές. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή καλείται και η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με το Χάρη. Ναι, την Παρασκευή θα κληθεί η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις, γιατί το Υπουργείο και το Υπουργείο Μετανάστευσης πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε στην ΕΡΤ και μάλιστα, καταρχάς να αρχίσουμε από την Κρήτη, μιας και είμαστε στο κομμάτι της Κρήτης που δέχεται πια πολύ μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.
3: Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ότι με τη Λιβύη υπάρχει συνεργασία. Αν όμως μας δημιουργηθεί η πεποίθηση μη ανταπόκρισης, που παίρνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε αν υπάρχουν αποτροπές ή όχι, τότε είναι προφανές ότι θα εξετάσουμε τα πάντα. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι.
0: Έχουμε πάλι το Χάρη. Δεν ξέρω αν άκουσες, Χάρη Λοντάκη, είχαμε τις δηλώσεις του κύριου Πλεύρη σήμερα στην ΕΡΤ που λέει,
2: Πλεύρη, ναι,
0: ότι η Κρήτη δέχεται όλη την πίεση αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Έχουμε ξεπεράσει 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου και τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχείς αφήξεις που κοντεύουν τις 3.000. Και χθες είχαμε 360 περίπου μετανάστες να φτάνουν κυρίως στο Ηράκλειο και στη Γάβδο, και σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 41. Σήμερα είχαμε μια κινητοποίηση στο Ηράκλειο από κατοίκους που δεν θέλουν να δημιουργηθεί προσωρινή δομή φιλοξενία στο χώρο του παλιού ΚΕΟ. Είναι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Αύριο το πρωί θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη του κυρίου Πλεύρη με τους δημάρχους του Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη για το συγκεκριμένο ζήτημα, και την Παρασκευή το πρωί υπάρχει η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασιστεί αν θα δοθεί ο χώρος του Πλεύρη ή όχι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, για το σκέλος της πίεσης από την Κρήτη, προσανατολίζεται σε πιο αυστηρά μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση από τη Λιβύη η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης αποκάλυψε πως είχε συναντήσεις και με τουλάχιστον δύο χώρες της Αφρικής, με αξιωματούχους από δύο χώρες της Αφρικής, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών, παράνομων μεταναστών, που έρχονται στην Ελλάδα, να μεταφέρονται σε αυτές τις μία ή δύο χώρες της Αφρικής. Τι είπε στην ΕΡΤ?
3: Έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Αντιστοίχως και οι άλλοι ομολογοί μου, είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
0: Διαφημίσεις αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν δύο ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
19: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Θα περάσουμε στη διεθνή σας ενημέρωση από το Deutsche Welle, αλλά πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από την αστυνομία. Έκανε μια μεγάλη επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου, οικισμούς Ρωμά. Ξύλωσε καλώδια μήκους, προσέξτε, ξύλωσε καλώδια μήκους 4 χιλιόμετρων 420 μέτρων, 4 χιλιόμετρα καλώδια που χρησιμοποιούσαν για ρευματοκλοπές. 4 χιλιόμετρα. Υπάρχει και μια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εν τω μεταξύ αν μπορούν να... Διαπιστώθηκαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπών. 11 συλλήψεις για κάθε είδους αδικήματα, μεταξύ αυτών και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 4 χιλιόμετρα καλώδια ξύλωσαν τα συνεργεία του ΔΔΕ από αυτούς που έκλεβαν ρεύμα. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έκπληξη από τροπιασμό και καταδίκη προκαλούν οι ξενοφοβικές ταραχές στο Μπέλφαστ. Κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα ξεκινούν διαβουλεύσεις για εργασιακές, κοινωνικές και φορολογικές αλλαγές. Διαμαρτυρίες σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για τις περικοπές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να μετριαστούν οι εντάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανικός στρατός έβαλε εναντίον του Ιράν μετά την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του τη νύχτα της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης απείλησε με ακόμη πιο σκληρή απάντηση σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός αγοραστής πετρελαίου από το Ιράν. Και να έρθουμε στη Γερμανία, όπου από σήμερα ξεκινούν διαβουλεύσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των συνδικάτων για μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν το κοινωνικό, τον εργασιακό και το φορολογικό τομέα. Δεν αναμένονται άμεσα αποφάσεις. Αυτές προβλέπονται να ληφθούν στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια ώρα πάντως σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία πολλά ιατρεία παραμένουν κλειστά. Επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα καλούν σε διαμαρτυρίες ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα της υγείας.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
1: Χαίρετε, Σπύρο, χαίρετε. Πώς είμαστε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Και ακόμη καλύτερα από αύριο.
1: Που αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Που αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ όμως.
0: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, άσε να χαρούμε.
1: Και ενδεχομένως και.
0: Να τρέχουν όλα
1: μαζί. Στη διάρκεια του Μουντιάλ να έχουμε. Γιατί ναι. Υπάρχει απόψη ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚ αυτή τη φορά. Στο 2-1 η σειρά με τη νίκη του Ολυμπιακού προχθές επί του Παναθηναϊκού. Τέταρτο παιχνίδι σε 9 η ώρα στην έδρα των Πρασίνων αυτή τη φορά, που δεν θα έχουν τον Ρογκαβόπουλο. Αμφίβολος ο Σλούκας και ο Όσμαν θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Ο Ντόρσεϊ και ο Παπα-Νικολάου από την άλλη είναι δύο παίκτες που ήταν απόντες στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει παίξει γενικά στη σειρά των τελικών. Αν μπορέσει να είναι σήμερα, θα κάνει η πρεμιέρα στους τελικούς.
0: Ξέρεις, το είπα Μουντιάλ γιατί προσωπική άποψη καταθέτω. Νομίζω ότι αρχίζει να κάνει πολύ σοβαρή ζημιά σε αυτό το χώρο, το κλίμα που υπάρχει κάθε φορά.
1: Και μάλιστα
0: τώρα με ομάδες που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά βγαίνει ένα κλίμα σε κάθε
1: υπάρχει
0: αγώνα.
1: Υπάρχει μια πόλωση και μια τοξικότητα δηλαδή, μεγάλη δυστυχώς
0: πολύ.
1: Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά ναι. Όταν κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλήματος κορυφώνεται. Ναι. Ωστόσο, απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Οπότε φυσικά θα πρέπει να αναφερθούμε. Αύριο η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Πάνε οι ομάδες σιγά-σιγά. Να θυμίσουμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό είναι η μία διοργανώτρια που δίνει αύριο και τον πρώτο αγώνα την πρεμιέρα με αντίπαλο την Νότια Αφρική. Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
0: Άρα, μισό λεπτό. Ο πρώτος αγώνας είναι.
1: Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, δική μας εδώ πέρα. Κανονική νορμάλ, γιατί έχει και μη νορμάλ πολλές ώρες. Μεξικό, Νότια Αφρική. Αντίστοιχα, είχε γίνει ένα εναρκτήριος αγώνας το 2010, τότε που η Νότια Αφρική φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελο και είχε παίξει ένα εναρκτήριο αγώνα με το Μεξικό.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
23: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα.
24: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Είμαι στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία.
7: Έρχονται στο Nova 931.
8: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
26: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9:31.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
13: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
12: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
15: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
16: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
15: σκεπάζεστε,
16: αλλά και πατάτε.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
16: Το τέλειο.
15: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή.
15: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
17: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
18: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
17: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
18: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
17: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Χα, έμεινα από μπαταρία.
1: Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
19: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
21: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
21: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
23: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. One,

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργύρος, τα μάτια σου ερωτεύτηκα και σήμερα μια εκπομπή γεμάτη έρωτα, σχέσεις, πολλές αποχρώσεις, πολλά πράγματα θα δούμε. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου ακούω την εκπομπή Nova Positive, είμαστε στο Nova 931 και πιστή στο ραντεβού μας όπως κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Και φυσικά θα χαρούν να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό επικοινωνώντας τα social media του σταθμού μας, καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία όπου και αν βρίσκεστε. Αλλά φυσικά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου. Λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις. Σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Σήμερα λοιπόν, θέλω να αναλύσω κάτι το οποίο μου το ζητάτε πάρα πολύ καιρό, αλλά γενικά παρατηρώ κι εγώ μια ανησυχία. Που είναι οι 30 αποχρώσεις των σχέσεων. Τώρα θα μου πεις, Κωνσταντίνα, τι είναι αυτό, με δουλεύεις? Λοιπόν, όλοι μας, λίγο πολύ, έτσι, υπάρχει ένα σημείο στις σχέσεις που δεν μας το έμαθε κανείς. Δεν είναι απαραίτητα το είμαστε μαζί, χωρίσαμε, με θέλει, όχι. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Εκεί όλα μοιάζει με σχέση, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο, λίγο μπερδεμένο, λίγο κάτι έχω, αλλά δεν ξέρω τι έχω. Υπάρχει μια σύνδεση, δεν υπάρχει ασφάλεια, κάτι λείπει, κάτι υπάρχει. Έτσι, έχουμε μια ένταση, μπερδεύεται η αγάπη, έχουμε πάθος, δεν έχουμε. Και υπάρχει με όλο αυτό το πράγμα μια σύγχυση. Γενικότερα δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος σχέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις των σχέσεων. Και φυσικά δεν μας έμαθαν και να τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά, γιατί ο καθένας το ερμηνεύει και το βιώνει διαφορετικά. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για το τι ζούμε πραγματικά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή με τις 30 αποχρώσεις των σχέσεων. Θα αναλύσουμε 30 είδη σχέσεων που μπορεί κάποιος να βρίσκεται και θα πούμε τι χρειάζεται να προσέξουμε σε κάθε μία από αυτήν. Ωστόσο, θα σας πω και ποια από όλες αυτές τις 30 είναι η πιο υγιής επιλογή. Γιατί εντάξει, okay, μπορεί να βρισκόμαστε όπου βρισκόμαστε, αλλά κάτι να μην μας αρέσει, κάτι να μας δυσκολεύει, να μην ξέρουμε και ποια είναι η υγιής επιλογή, να μην ξέρουμε πώς θα εξελιχθούμε και θα φτάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Οπότε λοιπόν, ξεκινάμε το νούμερο 1, που είναι η πιο υγιής και ασφαλής σχέση. Η σχέση, η κανονική εισαγωγικά, που ξέρουμε όλοι. Οπότε, σε αυτήν την σύνδεση, σε αυτό το είδος σύνδεσης, στην κανονική σχέση, όπου όλα είναι κανονικά, όλα είναι σοβαρά που έχουμε μάθει να λέμε, ο εγκέφαλος δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση απειλής, άρα δεν χρειάζεται να υπεραναλύει και να κυνηγάει ή να απομακρύνεται, δεν ενεργοποιούνται άγχος εγκατάλειψης ή ανάγκη επιβεβαίωσης και φόβος εγκύτητας κτλ. Αλλά υπάρχει μια συναισθηματική ρύθμιση, υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει σταθερότητα, υπάρχει δέσμευση και υπάρχει και μια ηρεμία. Στην πράξη δηλαδή όλο αυτό πώς φαίνεται? Δεν αναρωτιόμαστε αν τι νιώθει, δεν μετράμε τα μηνύματα, δεν φοβόμαστε να εκφραστούμε. Υπάρχει μια συνέπεια λόγων και πράξεων. Για παράδειγμα, στέλνουμε ένα μήνυμα στον άνθρωπο που είμαστε μαζί και έχουμε μία υγιής σχέση. Δεν απαντάει βέβαια αμέσως, γιατί μπορεί να κάνει κάτι ο άνθρωπος, να έχει δουλειά. Όμως δεν αγχωνόμαστε, γιατί υπάρχει ένα ιστορικό σταθερότητας. Ξέρουμε ότι θα ανταποκριθεί με την πρώτη ευκαιρία. Θέλω εδώ να τονίσω ότι πάρα πολλοί κόσμος όλο αυτό το βιώνει σαν βαρετό, μου το λένε συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει ένταση. Αλλά στην ουσία αυτό που λείπει είναι ένα άγχος, μια αγωνία, όχι το συναίσθημα. Οπότε χρειάζεται να παρατηρήσουμε στη σχέση που είμαστε. Νιώθουμε ηρεμία ή εγρήγορση? Και επίσης να μην απορρίπτουμε τη σταθερότητα επειδή δεν μας ταράζει εισαγωγικά. Χρειάζεται να μάθουμε να εμπιστευόμαστε ότι το προβλέψιμο, το ήσυχο, η ηρεμία, η σταθερότητα, η διαθεσιμότητα είναι υγεία και δεν είναι μία ρουτίνα. Πάμε στο νούμερο 2. Situationship. Το ακούμε, το ξαναακούμε, αρκετά δημοφιλές. Τι σημαίνει? Εδώ έχουμε μία ασαφή δυναμική
που κρατάει ενεργό τον εγκέφαλό μας. Υπάρχει μια αβεβαιότητα, η ντοπαμίνη πάει στα ύψη μαζί με την ελπίδα, όλο αυτό δημιουργεί μια προσκόλληση, έχουμε και μια έλλειψη ορισμού και μια συνεχή σκέψη θα πω. Όλο αυτό είναι ψυχολογικά εθιστικό γιατί δεν υπάρχει ένα κλείσιμο, δηλαδή είναι ανοιχτό. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, μιλάμε, δεν μιλάμε, δεν υπάρχει μια συνέπεια. Όλο αυτό στην πράξη δηλαδή, ναι, μιλάμε αλλά δεν προχωράει η κατάσταση. Αποφεύγονται οι συζητήσεις τύπου του τι είμαστε, από τη μία νιώθουμε κοντά, αλλά δεν νιώθουμε ασφαλείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πω και ένα παράδειγμα. Π.χ. περνάτε υπέροχα μαζί, πάει ο ένας από τους δύο να ρωτήσει κάτι πιο ουσιαστικό και το άλλο μέλος αλλάζει θέμα ή απομακρύνεται. Red flags τώρα εδώ. Βλέπουμε τι θα είμαστε, βλέπουμε, πάμε και βλέπουμε και κάνουμε ή να μην το βάλουμε σε πλαίσιο ή ας το αφήσουμε όπως είναι. Αυτά δεν είναι ουδετερότητα, είναι μια αποφυγή. Οπότε το τι είπε εδώ πέρα ποιο είναι, χρειάζεται να ζητήσουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Όχι πίεση, έτσι, αλλά μια σαφήνεια. Τύπου θέλω ρε παιδί μου να ξέρω που πατάω. Και φυσικά να σας πω να μην επενδύεται σε κάτι που δεν ορίζεται. Αν φοβόμαστε να ρωτήσουμε, ήδη έχουμε την απάντηση. Δεν θέλω να στεναχωριέστε, αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί σε διάφορες καταστάσεις, γιατί μπορεί εμείς να θέλουμε να πούμε καλοπροαίρετα κάπου, αλλά η άλλη πλευρά λίγο να το γυρνάει το έργο. Οπότε στη φάση της γνωριμίας δεν ξέρουμε τι θα μας βγει. Γι' αυτό είμαστε λοιπόν εδώ και προχωράμε στο νούμερο 3. Έχουμε τη σχέση on-off. Τι συμβαίνει σε μια σχέση on-off? Εδώ ενεργοποιείται ένας νευροχημικός κύκλος, όπου έχουμε μια απομάκρυνση, υπάρχει μετά, προκαλείται πόνος και έχουμε και μια επανασύνδεση, όπου φέρνει έντονη ανακούφιση. Όλο αυτό δημιουργεί μια εξάρτηση, ένα dopamine loop που λέμε. Ο εγκέφαλος δηλαδή μαθαίνει ότι η αγάπη ισούται με ένταση, απώλεια και επιστροφή. Βάνευσε με να μου ακούγεται. Στην πράξη, πώς μπορεί κάποιος να δει ότι όντως ανοίξει αυτή την κατηγορία? Χωρίζεται για σοβαρούς λόγους, επιστρέφεται χωρίς να έχουν λυθεί όμως αυτοί και επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Και λέμε ρε παιδί μου στον εαυτό μας, αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά, θα αλλάξει, όμως όλοι ξέρουμε ότι τίποτα δεν αλλάζει. Red flags εδώ. Έχουμε έντονη σύνδεση μόνο μετά από κάποια κρίση. Έχουμε κάποιους δραματικούς κύκλους και φυσικά έχουμε πάρα πολλές υποσχέσεις χωρίς αλλαγή συμπεριφοράς δυστυχώς. Tips θέλω να δώσω σε αυτή την κατάσταση. Αν βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση, μην κοιτάτε την επανασύνδεση. Κοιτάξτε το pattern, το μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Και αναρωτηθείτε, τι άλλαξε πραγματικά? Γιατί αν δεν υπάρχει αλλαγή, θα υπάρξει ξανά η ίδια επανάληψη και δεν θέλω να μου στεναχωριέστε. Λοιπόν, απόχρωση νούμερο 4, η μονοπλευρή σύνδεση. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Το ένα άτομο επενδύει, ενώ το άλλο δεν επενδύει. Οπότε συχνά υπάρχει έτσι μια ανάγκη επιβεβαίωσης, μια υπερανάλυση, μια υπερεπένδυση. Ο εγκέφαλος προσπαθεί να κερδίσει τον άλλον. Στην πράξη, πώς φαίνεται όλο αυτό? Ξεκινάει το ένα άτομο επαφή, προσπαθεί, σκέφτεται, δηλαδή για παράδειγμα αν σταματήσει να στέλνει ο ένας, σταματάει και η σχέση, σταματάει η άλλη πλευρά. Red flags. Είναι μόνιμα απασχολημένος, έχει πάρα πολύ μικρή ανταπόκριση, έχει ασυνέπεια, δεν μας αξίζουν όλα αυτά. Οπότε σαν tip θα δώσω, κάντε ένα βήμα πίσω και δες τι μένει. Δεν χρειάζεται να γεμίζουμε εμείς το κενό και να πράττουμε για δύο. Γιατί η αμοιβεβαιότητα δεν χρειάζεται προσπάθεια για να υπάρξει. Έρχομαι σε πολύ λίγο να αναλύσουμε άλλα 26 μοτίβα σχέσεων. Σε κάποιο θα ανήκετε κι εσείς, να πούμε τι μπορείτε να κάνετε διαφορετικά και να διαλέξετε αυτό που είναι το καλύτερο για εσάς. Πίνετε μαζί μου!

0: Γιάννης Κότσιρας, ποιο παραμύθι να βρω. Ωραίο τραγούδι, δεν θέλω όμως να ζείτε εσείς σε παραμύθια, σε διάφορες σχέσεις που μπορεί να τα βαφτίζουμε με το δικό μας έτσι τρόπο και την καλή μας τροματική διάθεση και να μην τα βλέπουμε όσο καθαρά είναι. Οπότε για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive και σήμερα μιλάμε για τις 30 αποχρώσεις των σχέσεων, δηλαδή μιλάμε και αναλύουμε 30 είδη σχέσεων που μπορεί να βιώσουμε. Τι συμβαίνει, τι μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά για να επιλέξουμε κάτι πιο υγιές ή κάτι έτσι λίγο πιο υγιές. Δεν θα το χαρακτηρίζω διαφορετικά, είναι το υγιές και τα παρακλάδια του, οπότε πάμε. Λοιπόν, σχέση νούμερο 5, ο φίξερ, ο σωτήρας, τι συμβαίνει ψυχολογικά, η αξία μας συνδέεται με το να χρειάζομαστε, δηλαδή να είμαστε χρήσιμοι. Οπότε, αν τον βοηθήσω σκεφτόμαστε, θα μείνει. Αν τον καταλάβω, θα με αγαπήσει. Αυτό είναι ένας ρόλος που έχουμε μάθει. Πώς φαίνεται στην πράξη? Αγνοούμε τα red flags, δικαιολογούμε συμπεριφορές, επενδύουμε σε ένα πιθανό ενδεχόμενο, ελπίζουμε. Για παράδειγμα, έχουμε περάσει... λέμε ότι έχει περάσει δύσκολα, γι' αυτό φέρεται έτσι. Πάμε να δούμε τα red flags. Εμείς δίνουμε, ο άλλος παίρνει, η σχέση περιστρέφεται γύρω από τα προβλήματα του άλλου. Πάμε λίγο στα tips. Θέλω να ρωτήσουμε και να αναρωτηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Αν δεν είχε θέμα αυτός ο άνθρωπος, θα ήμουν εγώ εδώ? Και θέλω να προσπαθήσετε να μην ταυτίζετε την αγάπη με τη φροντίδα. Χρειάζεται να δούμε σε μια σχέση αν υπάρχει ισορροπία και ισοτιμία. Γιατί άλλο να περνάμε κάτι δύσκολο μια φορά στο τόσο σε μια σχέση που είναι εκεί εδρεωμένη και είμαστε μόνιμα καλά, και άλλο να είμαστε εκεί σαν σωτήρα, σαν αυτό σκοπό. Σχέση νούμερο 6. Μια σύνδεση αποφευκτική. Το άτομο λοιπόν αυτό φοβάται την αγκύτητα, απομακρύνεται όταν υπάρχει σύνδεση και ένα άτομο με αγχώδη έτσι προσκόλληση κάνει το αντίθετο. Οπότε αυτό δημιουργεί μια δυναμική που κάποιος έρχεται και κάποιος φεύγει. Πώς φαίνεται στην πράξη? Όταν πλησιάζουμε εμείς, απομακρύνεται ο άλλος. Ή όταν απομακρυνόμαστε εμείς, επιστρέφει. Σας θυμίζει κάτι? Παράδειγμα, όταν αρχίζουμε να δενόμαστε, χάνεται αυτός, εξαφανίζεται. Red flags. Υπάρχει μια συναισθηματική απόσταση, αποφεύγουμε συζητήσεις και υπάρχει μια ασυνέπεια στην παρουσία. Θέλω λοιπόν να δείτε αυτά τα tips. Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να κερδίσουμε τη διαθεσιμότητα. Μην προσπαθείτε να το κάνετε αυτό. Χρειάζεται να παρατηρήσουμε την συμπεριφορά του άλλου και όχι τα λόγια του, γιατί αν δεν μπορεί να συνδεθεί, δεν μπορεί να συνδεθεί. Τι να κάνουμε? Και τι χρειάζεται να σκεφτούμε? Ότι δεν επαναλαμβάνουμε ανθρώπους, επαναλαμβάνουμε δυναμικές που μας είναι οικίες. Γιατί το θέμα δεν είναι αν σε θέλει, το θέμα είναι αν αυτό που ζούμε μας ηρεμεί ή μας μπερδεύει. Η αγάπη, η κανονική αγάπη δεν είναι αυτή που μας κρατάει σε αναμονή. Η αγάπη χρειάζεται να μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς, γιατί αυτό που θέλουμε ρε παιδί μου είναι όλη μια ηρεμία, μια ασφάλεια, έτσι να ζούμε κάτι όμορφο, όχι ακόμα ένα πρόβλημα στο κεφάλι μας. Λοιπόν, απόχρωση. Νούμερο 7. Η σχέση χωρίς όρια. Τι συμβαίνει ψυχολογικά εδώ πέρα? Εδώ κυριαρχεί ένας φόβος απόρριψης και μια ανάγκη αποδοχής. Οπότε τι γίνεται? Το άτομο μαθαίνει ότι για να κρατήσει τη σχέση πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς. Τα όρια βιώνονται σαν κίνδυνος και όχι ως προστασία και στην πράξη λέμε ναι, ενώ μέσα μας θέλουμε να πούμε όχι, δηλαδή προσαρμόζουμε τις ανάγκες μας για να μην υπάρξει ένταση, αποφεύγουμε να εκφράσουμε δυσαρέσκεια. Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε δεν πειράζει, όπως θες εσύ, ακόμα και όταν μας ενοχλεί κάτι πολύ επαναλαμβανόμενο. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε εδώ? Αν δεν βάλω όριο εδώ, σε αυτό που συμβαίνει, πού ακριβώς βάζω τον εαυτό μου, πού υπάρχω εγώ? Σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Επόμενη σχέση, η σχέση εξάρτησης. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Η αξία του εαυτού μας ταυτίζεται με την ύπαρξη της σχέσης. Δεν υπάρχει εγώ και εμείς ξεχωριστά, υπάρχει μια συγχώνευση. Οπότε η αγάπη μπερδεύεται με την ανάγκη. Στην πράξη όλο αυτό είναι του τύπου δεν μπορώ χωρίς αυτόν, Υπάρχει ένας έντονος φόβος απώλειας, υπάρχει μια παραμέληση προσωπικών αναγκών. Για παράδειγμα, μένουμε σε κάτι που μας φθείρει, γιατί μας είναι απαραίτητο. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε, αν χαθώ απέναντι στη σχέση, ποιος μένει για μένα εδώ. Πολύ σημαντικό. Και άλλη μια απόχρωση και περνάω σε break. Η κρυφή σχέση. Τι συμβαίνει ψυχολογικά. Συχνά σχετίζεται με μια αποφυγή δέσμευσης, αλλά και με μια ασυνείδητη ανοχή στη μη πλήρη αναγνώριση. Δηλαδή υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση εδώ πέρα. Επιθυμία για σύνδεση μεν, αλλά και φόβος έκθεσης δε. Δηλαδή στην πράξη δεν υπάρχει καθόλου δημόσια παρουσία. Η σχέση κρατιέται χαμηλά, αθόρυβα, στα κρυφά. Αποφυγή να μπουν ξεκάθαροι όροι, δηλαδή σκεφτόμαστε, σαν παράδειγμα, είμαστε μαζί, αλλά δεν το ξέρει κανείς. Ή δεν είναι κατάλληλη στιγμή να το πούμε. Ωραία δικαιολογία. Σκέψη κλειδί εδώ για εσάς, γιατί μια σχέση χρειάζεται να κρύβεται για να υπάρχει, αναρωτηθείτε, και ερχόμαστε μετά το break να αναλύσουμε και τα άλλα μοτίβα σχέση, αν μείνετε μαζί μου.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30. Νόβα 9.31. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥ μεταφορές.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές.

0: ακολουθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
0: Οι μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
10: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
11: Ραπτόπουλος Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
11: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores, ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
11: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλος Stores, 50 χρόνια η επιλογή σου.
11: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Με αγάπη από μένα για εσένα, μας λέει Αναβίση. Και εγώ σας λέω, με αγάπη από μένα για εσάς αυτή η εκπομπή, 30 αποχρεώσεις των σχέσεων. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Ταμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο και λέμε για τις 30 είδη σχέσεων που μπορεί να συναντήσουμε στη ζωή μας, μπορεί να είμαστε σε κάτι από αυτό. Και αναλύουμε λίγο το σκεπτικό που υπάρχει, τα παραδείγματα και τι μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, αν δεν μας ικανοποιεί. Λοιπόν, σχέση έντασης. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Ο εγκέφαλος μπερδεύει την ένταση με τη σύνδεση. Οπότε, λόγω εναλλαγής δοπαμίνης και κορτιζόλης, η ηρεμία βιώνεται ως έλλειψη ενδιαφέροντος. Πώς φαίνεται όλο αυτό στην πράξη? Έχουμε καυγάδες, έχουμε έντονη επανασύνδεση, έχουμε πάθος μετά τη σύγκρουση και διάφορα συναισθηματικά πάνω κάτω. Για παράδειγμα, δεν αντέχουμε ένας τον άλλον, αλλά δεν μπορούμε και χώρια. Είναι αυτό που λέμε, μαζί δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε. Χρειάζεται να σκεφτείτε λοιπόν εσείς σε αυτή τη σχέση έντασης που βιώνετε. Αυτό που με ηρεμεί είναι λιγότερο έντονο ή πιο υγιές? Επόμενη απόχρωση των σχέσεων, η safe but empty σχέση, δηλαδή είναι μια ασφαλής επιλογή, αλλά δεν υπάρχει μια συναισθηματική ζωντάνια ή βαθιά σύνδεση. Και συχνά την επιλέγουμε σαν μια αντίδραση σε κάποιο προηγούμενο χάος που είχαμε. Στην πράξη πώς το βιώνουμε? Είναι καλός άνθρωπος, αλλά κάτι λείπει. Υπάρχει μια σταθερότητα χωρίς έλξη, υπάρχει μια συναισθηματική ουδετερότητα. Παράδειγμα, είναι όλα σωστά στη θεωρία, αλλά εμείς νιώθουμε μια αποσύνδεση. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε εδώ? Μένω επειδή με καλύπτει ή επειδή με φοβίζει η αλλαγή? Λοιπόν, επόμενη σχέση, η σχέση rebound. Τι συμβαίνει ψυχολογικά σε αυτή την κατάσταση? Είναι μία προσπάθεια να ρυθμίσουμε τον πόνο μας μέσα από την αντικατάσταση. Καταρχήν να πω ότι η σχέση rebound είναι η σχέση που κάνω αμέσως μετά από μία άλλη σχέση. Δηλαδή, μόλις έχω βγει από μία σχέση από ένα γάμο, κατευθείαν υπερπηδάω σε μία σχέση, οπότε αυτή η σχέση που υπερπηδάω λέγεται σχέση rebound. Οπότε, στην πράξη, αυτή η νέα σχέση προκύπτει μετά από χωρισμό, πολύ σύντομα. Συγκρίνουμε με τον πρώην, υπάρχει μια συναισθηματική αστάθεια. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε δεν ήμουν έτοιμος ή δεν ήμουν έτοιμος να μείνω μόνος. Ναι, να κάνω σχέση να μείνω μόνος. Τι θέλω να σκεφτείτε? Αυτό που ξεκίνησα, αυτή η σχέση δηλαδή, είναι επιλογή μου ή είναι αποφυγή? Επόμενη σχέση, σχέση κυνηγητού. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Ενεργοποιείται ένα μοτίβο έτσι λίγο αγχώδη και αποφευτικό. Η επιβεβαίωση γίνεται μέσω προσπάθειας και όχι αμοιβεβαιότητας. Δηλαδή, προσπαθούμε όλο και πιο πολύ, ο άλλος απομακρύνει, όταν πλησιάζουμε και νιώθουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε τη σχέση. Παράδειγμα, όσο περισσότερο δείχνουμε ενδιαφέρον, τόσο πιο λίγα λαμβάνουμε πίσω. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε όμως εδώ? Άμα χρειάζεται να κυνηγήσω τόσο πολύ, υπάρχει πραγματική αμοιβεβαιότητα? Δεν υπάρχει. Πάμε τώρα σε μια άλλη σχέση, στη λογική σχέση. Μια σχέση χωρίς συναίσθημα. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Η επιλογή γίνεται με βάση τα κοινωνικά κριτήρια και όχι με την συναισθηματική σύνδεση. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια αποσύνδεση από το θέλω μας. Πώς φαίνεται αυτό στην πράξη? Ταιριάζουμε σε όλα τα πρακτικά, αλλά δεν έχω έλξη ή ζωντάνια. Και η σχέση μοιάζει περισσότερο με μία απόφαση παρά με σύνδεση. Για παράδειγμα, είναι τέλειος ή τέλεια, αλλά δεν νιώθω κάτι. Σκέψη εδώ, θέλω να σκεφτείτε. Ζω τη σχέση ή τη δικαιολογώ? Προχωράμε, η σχέση που μας μικραίνει. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Για να διατηρηθεί αυτή η σχέση, προσαρμόζουμε την ταυτότητά μας. Δηλαδή, η αυτοέκφρασή μας μειώνεται για χάρη της αποδοχής του άλλου ατόμου και στην πράξη, τι κάνουμε? Δεν εκφράζουμε τη γνώμη μας για να μην υπάρξει ένταση, αλλά αλλάζουμε συμπεριφορά, χάνουμε κομμάτι της προσωπικότητάς μας. Για παράδειγμα, αν δεν ήμουν όπως ήμουν πριν, αλλά τουλάχιστον είμαστε μαζί, τι χρειάζεται να σκεφτούμε εδώ? Για να χωρέσω σε αυτή τη σχέση, μικραίνω εγώ? Αναρωτιέμαι, θέλω να αναρωτηθείτε κι εσείς. Επόμενη απόκρουση των σχέσεων, η συνειδητή σχέση. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Υπάρχει εδώ μια ωριμότητα, μια αυτογνωσία και μια ικανότητα να ρυθμίσουμε τις συγκρούσεις. Η σχέση δεν βασίζεται φυσικά στην ένταση, αλλά στη συνεργασία και στην πράξη. Έχουμε διαφωνίες χωρίς καταστροφή. Νιώθουμε ασφάλεια, νιώθουμε ελευθερία, νιώθουμε μια αίσθηση ανάπτυξης. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε δύσκολες στιγμές χωρίς να απειλείται η σχέση. Και η σκέψη κλειδί εδώ είναι αυτή: η σχέση με μεγαλώνει ή με εξαντλεί τελικά? Γενικότερα, θέλω να σκέψω ότι δεν είναι όλες οι σχέσεις ίδιες.
αλλά όλες μας δείχνουν το πώς σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας μέσα σε αυτές. Προχωράω σε επόμενο μοτίβο σχέσεων, το πάρα πολύ γνωστό που το ακούω όλη μέρα και μου ανεβαίνει λίγο το αίμα στο κεφάλι. Είμαστε χαλαρά, έχουμε κάτι χαλαρό, περνάμε καλά. Τι συμβαίνει ψυχολογικά εδώ? Υπάρχει μια αποφυγή δέσμευσης και ένας φόβος ευθύνης. Το άτομο θέλει τα ωφέλη της σύνδεσης, που είναι οικειότητα, επαφή, συντροφικότητα, αλλά χωρίς το βάρος της συναισθηματικής ανάληψης. Οπότε είναι μια μορφή σχέση όλο αυτό με χαμηλή συναισθηματική διαθεσιμότητα. Δηλαδή, περνάτε χρόνο μαζί, αλλά δεν υπάρχει σαφήνεια και όταν πάμε να το ορίσουμε, αλλάζει θέμα. Υπάρχει εγκύτητα, αλλά όχι δέσμευση. Για παράδειγμα, δεν θέλω να βάλουμε ταμπέλες, αλλά η συμπεριφορά μοιάζει με σχέση. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε εδώ? Αν δεν μπορεί να ονομαστεί αυτή η κατάσταση που έχουμε, μπορώ πραγματικά να το στηρίξω? Προχωράμε στο Friends with Benefits. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Υπάρχει προσπάθεια να διαχωρίσει το σώμα και το συναίσθημα ο εγκέφαλος. Στην πράξη όμως ο εγκέφαλος λειτουργεί και δημιουργεί με έναν τρόπο σύνδεσης μέσω οξυτοκίνησης, οπότε συχνά εμφανίζεται μια συμμετρία συναισθημάτων. Το μπερδεύετε το έργο, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Πώς είναι στην πράξη? Ξεκινάει ως χαλαρό, έλεος. Ο ένας παραμένει ψυχικά ανεπηρέαστος, ο άλλος αρχίζει να δένεται. Στην αρχή είναι απλό, μετά άρχισα να περιμένω μήνυμα, τέτοια πράγματα βιώνουμε. Σκέψη κλειδί, μπορώ πραγματικά να ξεχωρίσω την οικειότητα από το δέσιμο? Εγώ θα σας βάλω και κάτι άλλο, αξίζει τον κόπο. Προχωράμε, bread cramping, έλεος. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Τι είναι το bread cramping? Είναι μικρές δόσεις προσοχής που δημιουργούν μια ενίσχυση παρόμοια με τον εθισμό. Δηλαδή το άτομο δεν μας δίνει αρκετά, μας δίνει κάποια ψυχουλάκια δηλαδή, έτσι ενδιαφέροντος και συναναστροφών, αλλά ούτε και φεύγει να πει εντάξει φεύγω, ξεφορτώνομαι. Όχι. Ένα μήνυμα στο κάθε τόσο εμφανίζεται όταν απομακρύνεστε, εξαφανίζεται όταν πλησιάζετε. Να έτσι ένα ψυχουλάκι από εδώ, ένα ψυχουλάκι από εκεί. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να σας στείλει μετά από εβδομάδες και μετά τίποτα. Τι χρειάζεται να σκεφτείτε? Αυτό που λαμβάνω είναι σύνθηση ή διατήρηση ενδιαφέροντος χωρίς πρόθεση? Σκεφτείτε λίγο καλύτερα για εσάς. Πάμε στο ghosting. Τι συμβαίνει? Αποφεύγουμε τη σύγκρουση, τη συναισθηματική δυσφορία και το άλλο άτομο εξαφανίζεται αντί να διαχειριστεί ένα τέλος. Πώς είναι στην πράξη όλο αυτό? Ξαφνική σιωπή, καμία εξήγηση, πλήρη αποσύνδεση. Δηλαδή, χθες μπορεί να μιλάτε κανονικά, αλλά μετά να εξαφανίζεται. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε? Ότι η σιωπή του άλλου είναι και αυτή η απάντηση. Μην περιμένετε κάτι άλλο για να κάνετε το κλείσιμο. Τα λέμε σε πολύ λίγο με το υπόλοιπο κομμάτι των αποχρεώσεων. Μείνετε μαζί μου γιατί έχει ενδιαφέρον.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Από έρωτα δεν πέθανε κανείς και δεν θέλουμε να χωριέστε σε όποια σχέση και αν βρίσκεστε. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, την εκπομπή Nova Positive και σήμερα μιλάμε για τις 30 αποχρώσεις των σχέσεων και πάμε να δούμε σε ποια ανήκετε εσείς. Είμαστε λίγο πριν το τέλος και αναλύουμε τις τελευταίες αποχρώσεις. Μπορεί να είστε σε κάποια από αυτές. Λοιπόν, η σχέση ευκολίας. Είναι μια σχέση που υπάρχει επειδή μας βολεύει και όχι επειδή μας καλύπτει βαθιά. Τι μας λέει η ψυχολογία? Υπάρχει ένας φόβος μοναξιάς, μια ανάγκη σταθερότητας, αλλά δεν υπάρχει συναισθηματικό βάθος. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που θέλω, αλλά είναι ok. Τι χρειάζεται να τσεκάρουμε? Ότι το ok δεν είναι ίδιο με το με καλύπτει και θέλω να σας καλύπτει αυτό που έχετε. Επόμενη σχέση, η σχέση συνήθεια. Τι είναι? Μένουμε γιατί έχουμε συνηθίσει, όχι γιατί το επιλέγουμε ενεργά. Τι υπάρχει εδώ στην ψυχολογία? Ένας φόβος αλλαγής. Για παράδειγμα, δεν είμαι χαρούμενος, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να φεύγω κιόλας. Τι μπορώ να δώσω εδώ? Η διάρκεια δεν σημαίνει και σύνδεση. Κρατήστε το αυτό. Επόμενο, η φαντασιακή σχέση. Τι είναι? Είμαστε ερωτευμένοι με αυτό που θα μπορούσε να είναι η σχέση, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια... κάνουμε μια έτσι προβολή, μια κάτι ιδεατό σκεφτόμαστε και λέμε τώρα στο μυαλό μας, ξέρω ότι τώρα δεν είναι έτσι, αλλά έχει δυνατότητες αυτή η σχέση. Τι tip θέλω να δώσω εδώ? Θέλω να αγαπάτε αυτό που είναι και αυτό που ζείτε, γιατί αυτό είναι, και όχι αυτό που φανταζόμαστε ότι μπορεί να έρθει ή να γίνει. Επόμενο, love bombing. Το έχω κάνει και εκπομπή. Τι είναι όλο αυτό? Είναι ένας έτσι υπερβολικός κατακλυσμός ενδιαφέροντος από την άλλη μεριά. Το λέει και η λέξη. Φουλ αγάπη, φουλ όλα μοναδικά. Υπάρχει μια υπερβολική ένταση στην αρχή. Δημιουργεί μια γρήγορη συναισθηματική σύνδεση. Και συχνά σχετίζεται με μια ανάγκη ελέγχου ή φόβο εγκατάλειψης. Στην πράξη υπάρχει μια υπερβολικά γρήγορη διάθεση για δέσμευση, πάρα πολύ μεγάλα λόγια, δώρα, έντονη επιβεβαίωση, ναι, εγώ για σένα, γυναίκα της ζωής μου, άντρας της ζωής μου κτλ. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σας πει ότι ξέρεις, τρεις μέρες μετά ή μετά άλλο του μισό, είσαι άλλο μου μισό, σε θέλω, είσαι γυναίκα της ζωής μου, άντρας της ζωής μου και όλα αυτά. Θέλω να σκεφτείτε ότι η σταθερότητα φαίνεται στο χρόνο και όχι στην ένταση. Μην πέσετε σε αυτή την παγίδα της έντασης. Θέλουμε συνέπεια, σταθερότητα, ηρεμία και διαθεσιμότητα. Και όχι μεγάλα λόγια. Και συνέπεια λόγων πράξεων. Λοιπόν, επόμενο, benching. Τι είναι αυτό? Το άτομο κρατάει διάφορες εναλλακτικές επιλογές, χωρίς να δεσμεύεται, ανοιχτά παραθυράκια δηλαδή που λέω εγώ, παραμένει διαθέσιμο συναισθηματικά, χωρίς να επιλέγεται πλήρως. Πώς το βλέπουμε στην πράξη? Μας κρατάει κοντά, αλλά όχι πολύ κοντά. Επανέρχεται όταν δεν έχει κάτι άλλο, δεν ξεκαθαρίζει τι πρόθεση έχει, δηλαδή ότι θυμάται, χαίρεται. Και όταν δεν έχει κάποιον άλλον, επιστρέφει σε εμάς. Τι θέλω να σκεφτείτε? Είμαι επιλογή ή εφεδρεία? Δεν θέλω να είστε εφεδρεία, θέλω να είστε αμοιβαία επιλογή. Orbiting, το επόμενο. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Το orbiting είναι κάποιος όταν διατηρεί μια ψηφιακή παρουσία χωρίς να έχει πραγματική επαφή. Δηλαδή, μας ελέγχει από απόσταση χωρίς να εμπλέκεται συναισθηματικά και στην πράξη τι κάνει? Βλέπει stories, αλλά δεν μας μιλάει. Μας παρακολουθεί στα social χωρίς να μας επικοινωνεί και να έχει επαφή. Υπάρχει online, αλλά δεν υπάρχει πραγματικά. Δεν μας μιλάει, αλλά βλέπει τα πάντα. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε? Ότι η παρατήρηση δεν είναι σύνδεση. Μην τα πιστεύετε και πολύ δηλαδή, μην τα δίνετε και τόσο σημασία. Πάμε παρακάτω, slow fade, σχέση slow fade. Τι συμβαίνει? Υπάρχει μια σταδιακή αποσύνδεση χωρίς σύγκρουση και το άτομο μειώνει επαφή για να αποφύγει το τέλος. Στην πράξη δηλαδή έχουμε λιγότερη επικοινωνία με τον καιρό, σταδιακή ψυχρότητα, χάνεται χωρίς να το πει. Δεν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο, απλά άρχισε να απομακρύνεται. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε όμως εδώ? Ότι απομακρύνεται σταδιακά, οτιδήποτε απομακρύνεται σταδιακά, έχει ήδη φύγει συναισθηματικά. Αχ, στεναχωριέμαι που το διαβάζω αυτά. Δεν θέλω να στεναχωριέστε όμως και εσείς που το ζείτε. Θέλω να σκέφτεστε και να πράτετε διαφορετικά για να παίρνετε αυτό που σας αξίζει και να ζείτε πολύ καλύτερα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Hookup culture. Λοιπόν, τι συμβαίνει ψυχολογικά σε αυτή την κατάσταση? Εστιάζουμε στην εμπειρία και στη στιγμή, αλλά αποσυνδεόμαστε από τη συναισθηματική εμπλοκή, δηλαδή δεν υπάρχει μια πρόθεση να δημιουργήσουμε δεσμό. πώς φαίνεται στην πράξη. Υπάρχουν κάποιες σύντομες γνωριμίες που δίνουν έμφαση στη φυσική επαφή και πάρα πολύ γρήγορα απομακρύνονται. Δηλαδή, γνωριστήκαμε, περάσαμε καλά το βράδυ. Και τέλος, τι χρειάζεται να σκεφτούμε εδώ. Αυτό που ζω με γεμίζει ή με αφήνει πιο άδειο μετά. Λέω εγώ τώρα. Επόμενη σχέση, επόμενη απόχρωση σχέσης. Το talking stage είναι ένα διάστημα το οποίο είναι το αρχικό στάδιο που μιλάμε με τον άλλον, έτσι έχουμε μια επικοινωνία, γνωριζόμαστε. Τι συμβαίνει, υπάρχει μια φάση διερεύνησης αλλά δεν υπάρχει δέσμευση. Αν μείνει στάσιμο όλο αυτό, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για πάντα και να γνωριζόμαστε με τα μηνύματα και τα τηλέφωνα, γίνεται ένας τρόπος αποφυγής μιας απόφασης. Πώς φαίνεται στην πράξη, υπάρχει πάρα πολύ επικοινωνία αλλά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και περιμένουμε για το επόμενο βήμα, υπάρχει μια ασάφεια πρόθεσης. Δηλαδή, μπορεί να μιλάτε πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν προχωράει η κατάσταση, ούτε βρίσκεστε, ούτε είστε μαζί, ούτε δηλώνετε κάτι. Οπότε, τι χρειάζεται να σκεφτούμε εδώ, η σύνδεση που δεν προχωράει είναι σύνδεση ή αναμονή. Δεν θέλω να είστε σε αναμονή. Πάμε στο επόμενο. Συναισθηματική μη διαθεσιμότητα. Τι συμβαίνει ψυχολογικά. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να υπάρξει μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Μπορεί να υπάρχει παρουσία, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση στο συναίσθημα. Στην πράξη, όλο αυτό τι είναι, αποφεύγουμε βαθιές συζητήσεις, υπάρχει μια συναισθηματική απόσταση, είναι εκεί, αλλά και δεν είναι, στην πραγματικότητα δεν είναι. Για παράδειγμα, είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν το φτάνω. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε εδώ, μπορώ να χτίσω σύνδεση με κάποιον που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Δεν θέλω να είστε σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να είστε σε μια ασφαλής μορφή σχέσης, μια ασφαλή σύνδεση όπως είπαμε, που δεν βασίζεται στην ένταση, δεν βασίζεται στην αβεβαιότητα, ούτε στο κυνήγι, αλλά σε μια συναισθηματική ασφάλεια και αμοιβεβαιότητα. Αυτό είναι το υγιές, το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε χάσει, δεν το κρίνω, αλλά είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει το υγιές, είναι αυτό και από εκεί πέρα ο καθένας ας κάνει ό,τι θέλει. Σε μια υγιή λοιπόν σύνδεση, σε μια υγιή κανονική σχέση που τα έχει όλα με ασφαλή τρόπο και υγεία, υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων, δεν χρειάζεται να μαντεύουμε πώς νιώθει ο άλλος, υπάρχει χώρος για διαφωνία χωρίς απειλή απώλειας, η εγκύτητα δεν δημιουργεί πανικό και ούτε η απόσταση βιώνεται ως εγκατάλειψη. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις δεν μου άρεσε αυτό, αλλά χωρίς να φοβόμαστε ότι θα χαθεί η σχέση. Και ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι η σχέση δεν ενεργοποιεί συνεχώς το είμαι ασφαλής ή θα χάσω τον άλλον. Είναι σταθερό, είμαι ασφαλής, είμαι καλά, είμαι ήρεμα, υπάρχει συνέπεια και διαθεσιμότητα. Αυτό ήταν για σήμερα, θέλω να κλείσω λέγοντας ότι οι σύγχρονες σχέσεις δεν είναι απλές ή περίπλοκες, είναι ασαφείς, συχνά ασαφείς. Και η ασάφεια είναι αυτό που κουράζει περισσότερο από την απόρριψη. Ας το δούμε επιστημονικά. Η πιο υγιής μορφή της σχέσης δεν είναι αυτή που έχει την περισσότερη ένταση, ούτε αυτή που κρατάει περισσότερο, αλλά αυτή που ρυθμίζει καλύτερα το νευρικό μας σύστημα και επιτρέπει και στους δύο ανθρώπους που συνδέονται να λειτουργούν με ασφάλεια, αυτονομία και σύνδεση ταυτόχρονα. Θέλω το καλύτερο για σας, να νιώθετε ήρεμοι, σταθεροί, συνεπείς και ασφάλεια σε μια σχέση με διαθεσιμότητα για να μπορέσετε να αναπτυχθείτε και να περνάτε καλύτερα. Αυτό είναι για σήμερα, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια, να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική. Και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από αυτό που αξίζετε.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
5: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
7: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την... Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά...

0: με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
3: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
6: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931. είναι ατέριαστοι. Κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοιες, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Υπάρχει περίπτωση να μπω μια μέρα στο στούντιο και να μην σ' ακούω να λες για το Μητσοτάκη?
1: Αναλόγως.
0: Δηλαδή, έχω κουραστεί πραγματικά. Είναι και πολλά χρόνια πρωθυπουργός και ο ίδιος. Αλλά
1: από πού εκκινούν τα πράγματα στη χώρα? Δεν εκκινούν από την κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Καλή κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης.
0: Την υγεία των ανθρώπων εκκινούν όλοι.
1: Προφανώς, αλλά και για την υγεία κάνει κάποιες πρωτοβουλίες η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και εκεί ασχολείται ο Μητσοτάκης.
0: Α, να λέμε
1: και
0: ευχαριστούμε
1: και
0: τα λοιπά.
1: Δηλαδή, σήμερα που έχει εκλογή γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία και θα είναι ο Μητσοτάκης εκεί και θα μιλήσετε, θα το πούμε.
0: Θα το πούμε. Ναι. Αλλά μόνο αυτό λες, δεν λες τίποτα άλλο.
1: Μας κάνουν οι άλλοι καμιά λίγα.
0: Τόσα θέματα έχουμε δηλαδή.
1: Έχουμε, θα πούμε και άλλα θέματα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι και να εκλεγεί πάλι, θα είναι ο πρώτος που θα έχει κερδίσει τρεις διαδοχικές θητείες.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στη μεταπολίτευση.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά έχει κενό ο Μητσοτάκης, το οποίο το ξεχνάς και εσύ.
1: Όταν λες κενό στη διακυβέρνηση.
0: Ναι, βεβαίως. Ένα μήνα.
1: Ποιο είναι ο μήνα αυτό?
0: Στις εκλογές του 23, ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου,
0: αλλά είναι. Εντάξει, θα είμαστε θεσμικοί.
1: Η διαδικασία.
0: Κύριο Σαρμάς δεν είχε αναλάβει.
1: Είναι ο κύριο Σαρμάς. Η διαδικασία όμως των εκλογών έτσι είναι.
0: Όχι, ο Σιμίτης είχε συνεχόμενες εκλογές.
1: Δύο.
0: Ναι, ναι, συνεχόμενες όμως.
1: Ναι.
0: Εννοώ ότι έχει μια διακοπή.
1: Θα σου πω. Το πας διαφορετικά.
0: Δεν το πάω διαφορετικά. Το πάω όπως είναι.
1: Δηλαδή δεν θα έχει τρεις συνεχόμενες διακυβερνήσεις?
0: Θα έχει, αλλά έχει και ένα κενό στο ενδιάμεσο, επαναλαμβάνω. Και δεν ξέρουμε πως έχει και δεύτερο κενό.
1: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Τι
1: μήπως
0: είναι
1: έχει
0: το θέμα
1: μεταξύ.
0: Όντως θα είναι ο πρώτος που θα έχει κερδίσει τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Και θα έχει κυβερνήσει τρεις φορές. Αλλά υπάρχει μια διακοπή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Δηλαδή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος στις συνεχόμενες.
1: Διακυβερνήσεις.
0: Ναι,
1: είναι
0: ο συγχωρεμένος ο Σιμίτης.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και μετά νομίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ή ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω έτσι αυτό το στατιστικό.
0: Ναι,
1: έτσι μπορεί να
0: τώρα
1: μην επιβεβαιωθούν αυτά, γιατί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε νίκη επί Μητσοτάκη με μία ψήφο.
0: Νίκη πιανού.
1: Νίκη κατά του Μητσοτάκη, έστω και με μία ψήφο.
0: Να κερδίσουν
1: οι άλλοι.
0: Οι άλλοι,
1: όχι.
0: Ναι, εντάξει, τι θες να κερδίσουν. Αυτοί θα πανηγυρίζαν για να κερδίσει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, καλά, εδώ έχουμε.
0: Μπορούμε να το δούμε και αυτό. Όπως το είπε ωραία ο Πολάκης σήμερα. Λέει, έχετε ξαναδεί εσείς αρχηγό κόμματος να στηρίζει άλλο κόμμα?
1: Και επομένως να λέει στο κόμμα.
0: Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Καλοκαιρινή, ευάερη, ευήλια. Πώς είσαι, Δημητρούλα μας, όλα καλά? Καλά, έκανες και μανάκι.
1: Είσαι όλα αυτά.
0: Άσε ρε Γιάννη να μιλήσω εγώ με τη Δήμητρα. Δεν το έχεις, άστο. Έκανες και μπανάκι.
2: Έκανα δύο.
0: Είδες, αυτά είναι. Στο 2-10-48-0-0-170-174, δύο χαμογελαστά κορίτσια, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και η κυρία Ρούλα Βρετάκου, σας περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας. Τώρα θα σας πει ο Γιάννης για ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσετε το 2-10-48-0-0-170-174. Θα σας το πει σε λίγο δηλαδή. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική, την επιμέλεια. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, θαύμα. Παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Κυρκυλής είναι εδώ, βάρδια, μη γίνει κανένα λάθος. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10, Τζούνος Κούτρας θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σήμερα στο Open. Είπε πράγματα, εγώ γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρέπει να το κοιτάξω μάλλον λίγο αυτό.
1: Τι έχεις δηλαδή και πρέπει να κοιτάξεις?
0: Συμφωνώ με πολλά, κύριε παιδί μου, σε αυτά. Λέει ορισμένα πράγματα με τα οποία συμφωνώ, πολιτικά μιλώντας πάντα. Δεν συμφωνώ με τον Πολάκη σε όλη τη φιλοσοφία. Αλλά ορισμένα πράγματα που λέει έχουν μία λογική.
1: Αυτό που είπες πριν, ότι για πρώτη φορά στα χρονικά κόμμα λέει
0: παιδιά
1: πάμε άλλο κόμμα, δεν έχει γίνει. Επίσης ο Πολάκης δεν είναι πιο ξεκάθαρο σε όλες τις τοποθετήσεις του στις κεντρικές επιτροπές, πολιτικές επιτροπές, πώς τα λένε εκεί στο
0: σπίτι. Εντάξει, τώρα και ο Πολάκης πιέζει. Κάτσε το. Και ο Πολάκης πιέζει το Φάμελο, μήπως πάρει όλους ο Τσίπρας.
1: Μήπως τους πάρει όλους ο Τσίπρας?
0: Ναι, αλλά δεν θα τους πάρει.
1: Βέβαια δεν θα τους πάρει όλους.
0: Ναι, δεν θα τους πάρει. Θα ακούσουμε Μητσοτάκη σε λίγο.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο Μητσοτάκη, θα ακούσουμε και Γιάννη Καντέλη, αλλά πάμε να ακούσουμε Πολάκη τώρα.
0: Πολάκη, ναι.
3: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση, κύριε, με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι
1: αλλιώς,
3: τέτοιο,
1: ναι,
3: δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Βγαίνει και η Κουφονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς,
1: ναι,
3: και λέει: εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, Μέσα αυτοί θέλουν. Δεν θέλουν συνεργασία. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε ωραία. Ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
2: Ακούστε το ερώτημα.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό κελάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. I know you moved on to someone new.
0: Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. Μα πού είναι κάπου παράλογος ο Πολάκης.
1: Αυτό που λέει, να κατεβάσει το σύμπαν τα παντελόνια του.
0: Μα συγγνώμη ρε φίλε, έκανε ο Τσίπρας
1: και λέει παρατηθείτε.
0: Και έχουν τσουτσουριάσει όλοι και όλες, ας πούμε.
1: Ναι ρε Χριστέ, έχουν τσουτσουριάσει γιατί θέλουν να πάνε.
0: Ας πάνε.
1: Να πάνε γιατί εκεί που είναι το ένα έχει φτάσει στο 1,25 το είναι αριστερό.
0: Δεν τους θέλει. Δεν τους θέλει όλους.
1: Θα τον πείσουν, εκτιμούν.
0: Ποιον να πείσουν τον Τσίπρα. Δεν είναι τόσο αυτοκτονικός τύπος. Έχει πάρει άλλη γραμμή ο Τσίπρας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο Τσίπρας έχει πάρει μια άλλη γραμμή.
1: Αλλά χρειάζεται και στελέχη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι όλα καινούρια.
0: Ναι, αλλά είναι στη φάση που μπορεί να επιλέξει ποια στελέχη θα πάρει μαζί του.
1: Περίμενε.
0: Εσύ είπες περιμένω, όσο θες.
1: Εσύ είπες προφές.
0: Δηλαδή, ας πούμε,
1: μας, ο κύριος... Έκανε ένα έτσι,
0: λες. Εντάξει, εσύ το είπες.
1: Όχι, άλλο θα πω. Ποιο? Έκανε ένα έτσι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Άφησε μια διαρροή ότι παιδιά το Σεπτέμβριο...
0: Ναι. Τους κορόιδεψε.
1: Και σκέψε να ανακοινώσουν
0: κόμμα. Τους κορόιδεψε ο Μητσοτάκης.
1: Αν
0: εδώ
1: αυτή η διαρροή επιβεβαιωθεί,
0: ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να έχει και 5 έμπειρα στελέχη, 6-10 μαζί του.
0: Όχι.
1: Γιατί,
0: γιατί όπως ο Μητσοτάκης έκανε τσικ και κυκλοφορήσανε παντού, όλοι ξέραμε. Κυκλοφόρησε. Μας το λέγανε δηλαδή, παιδιά, ετοιμαστείτε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Αυτό διαχύθηκε. Τα ακούσανε και στην Αμαλία, εκεί στο στρατηγείο του Τσίπρα. Τα ακούσανε και στο στρατηγείο της κυρίας Καριστιανού. Και ξαφνικά.
1: Να,
0: μία κυρία Καριστιανού το κόμμα, να και ο Τσίπρας το κόμμα. Βγήκαν από το λαγούμι τσουπ. Και άμα τους πάει το 27, τους έχει κάψει ο Μητσοτάκης.
1: Σωστό είναι αυτό. Αν δεν τους πάει όμως, για να επιγυρίσω σε αυτός που σου λέω, ναι. Αν δεν τους πάει και πες ότι έχουμε εκλογές.
0: Αν δεν τους πάει, ο πιο έξυπνος για μένα. Ο πιο έξυπνος θα αποδειχθεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα ανακοινώσει κόμμα 30 μέρες πριν τις εκλογές. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω εγώ, ρε φίλε.
1: Άλλη, μετά θα έχεις μια προεκλογική περίοδο και τι θα λες, παιδιά. Είναι καλό
0: να σου πει. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι.
1: Πιστεύω ότι θα είχα μια
0: ο κύριος Τσίπρας θέλει τον Νίκο τον Παπά. Γιατί εγώ το άκουσα από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν τα άκουσα από. Δεν μου το είπε κάποιος.
1: Ναι.
0: Το άκουσα εγώ, ο ρεπορτάζ δικό μου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, πώς θα έρθει ο Νίκος ο Παπάς, ας πούμε, που αν δεν έρθει, μου είπανε, είναι σύντροφος αυτός του Παπά τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αν δεν έρθει, δεν υπάρχει και το επιχείρημα ναι, αλλά εσείς είχατε 13-0.
1: Σωστό είναι αυτό που
0: λέω. Έτσι, σωστό, ξεσωστό, έτσι μου είπανε.
1: Πάμε
0: δεν
1: λοιπόν.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν τον θέλει τον Παπά.
0: Μάλιστα.
1: Να σου απαριθμίσω καμιά 15 αλλά στέλεχη που ενδεχομένως να θέλει.
0: Να θέλει. Ναι. Όποιον θέλει θα τον πάρει.
1: Αυτό σου λέω. Άρα θα έχει 15-20 στελέχη από τότε. Δεν μπορεί να μην έχει.
0: Ναι, απλώς θα είναι αυτός που θέλει ο ίδιος. Δεν θα του πούνε.
1: Δικό του είναι το
0: δεν θα του πει ο Φάμελος ποιον θα πάρει.
1: Όχι. Όχι. Ναι. Τώρα το Φάμελο για παράδειγμα δεν τον ήθελε.
0: Πού να ξέρω εγώ, ρώτη τον Τσίπρα. Εσύ τα λες, εσείς που είναι αριστερά και δεξιά τα λέτε καλύτερα. Αχα, λοιπόν.
1: Θα πάρει και το Πασόκ, λέει, στελέχη.
0: Ποιον θα πάρει το
1: Πασόκ. Δεν ξέρω.
0: Α, τι να σου πάρει, όποιος θέλει να πάρει, τι να κάνω εγώ τώρα. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, τι γίνεται.
4: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Γεια σου Νίκο.
4: Ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο τον Παπά τον αποκαλούν 13-0.
0: Ναι.
4: Είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει.
0: Ναι, ναι, είναι
4: δηλώσεις τους κανονικά.
0: Ναι, ναι, είναι γνωστό.
4: Είναι κανονικό αυτό.
0: Ναι.
4: Μάλιστα. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε άλλο κόμμα, όχι οι άλλοι του άλλου κόμματος.
0: Όχι.
4: Έτσι, όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σύντροφοι δηλαδή.
4: Οι σύντροφοι τον φωνάζουν 13-0.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και αυτό είναι μια χαρά.
0: Ναι, γιατί είναι
4: μιλάει στα ντοκιμαντέρ, χαμογελάει.
0: Ναι, τι να κάνει και ο άνθρωπος.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και θέλει να ξαναβγεί βουλευτής γιατί είναι
4: εκλεγμένος. Και ευχάριστος τύπος. Όχι, ο Νίκος Παπάς είναι ευχάριστος τύπος.
0: Και είναι, δεν έχω. Δεν ξέρω. Ναι,
4: ευχάριστος τύπος.
0: Έτσι φαίνεται. Δηλαδή στις αρχές μας μιλάγανε. Μετά μόλις γίνανε υπουργοί δεν μας μιλάγανε. Κατάλαβες. Ναι.
4: Και μετά σταμά. Μετά μιλάγανε. Ναι. Τώρα αν τον πετύχαμε, δεν πάει.
0: Και είναι εκλεγμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νότιο τομέα. Με ισχυρή βάση.
4: Ναι, άρα μπορεί να πάει όπου θέλει. Έχει τη βάση.
0: Όχι. Γιατί για να πας κάπου πρέπει πρώτον να σε θέλουν εκεί που θα πας και δεύτερον να πας σε ένα κόμμα που θα σου εξασφαλίσει την επανεκλογή σου.
4: Άρα τελειώνουν πολιτικές καριέρες αυτή την περίοδο. Από τη συζήτησή σας καταλαβαίνω που είστε πολιτικοί.
0: Αν,
4: δύο έμπειροι,
0: αν κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, θα μετρήσουμε καμιά κατοστή, μπορεί να λέω και λίγους,
1: ναι.
0: Εγώ τους χαρακτηρίζω κάποιους πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο δεν έχουμε, μας λείπει τώρα, και χάθηκε την περίοδο των μνημονίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Καλά, έχει χαθεί αντίστοιχα και πολύτιμο δημοσιογραφικό κεφάλαιο
0: των
4: μνημονίων, πολύτιμο τραπεζικό κεφάλαιο στην περίοδο των μνημονίων, φύγαν πολλοί
0: στελεχειακό,
4: άνθρωποι στο εξωτερικό, στελεχειακό,
0: επιστημονικό.
4: Οι κλάδοι που χτυπήθηκαν από την κρίση, η πολιτική ήταν ένα. Το ότι έχουν τόσα χρέη τα δύο κόμματα, η απόρρεια αυτού του πράγματος.
0: Απλώς υπήρχαν προκοπία. Πολλοί άνθρωποι ικανοί, οι οποίοι μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επόμενη μέρα της πολιτικής κοινής του τόπου, οι οποίοι εξαϊλώθηκαν.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε εξαϊλώθηκαν, ξαϊλώθηκαν.
4: Εκεί στράφηκε ο καθένας όσο αυτός ο θήτος.
0: Εντελώς.
4: Προφανώς. Άρχισαν
0: και ή μπορεί να μην ήταν και τόσο πολύτιμοι που νομίζω εγώ.
4: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Σίγουρα κάποιοι ήταν. Λοιπόν, Νίκο, πριν ξεκινήσουμε τα δικά σου, 2-10-48-0-0-170-174. Δεύτερη κλήρωση για τα εισιτήρια από τη Minoan, η οποία θα γίνει την προσεχή Δευτέρα. Οικογενειακές διακοπές με τη Minoan Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με γιο ταχύ και επιστροφή. Κάθε ταξίδι με τη Minoan Lines, μία εμπειρία στα καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Απολαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και βραβευμένη η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Εσείς λοιπόν τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας, δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ από Ηράκλειο ή τη Μήλο. Το δώρο θα αξιοποιηθεί από τις 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και από 1η Ιανουαρίου έως 15 Ιανουαρίου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας, και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη μας, να ξεκινήσουμε από το...
0: Έχει ένα κινητοποιημένο όχημα, όπως μας λέτε εσείς τώρα, στην άνοδο της Μεσογείου στο ύψος Κατεχάκη. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Ορίστε.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα. Πληθωρισμός και είδαμε και αυτή την έκθεση για τις
0: τιμές. Πόσο είναι ο πληθωρισμός? Πόσο είναι ο πληθωρισμός?
1: Πόσο μας βολεύει?
4: Πόσο το θέλετε?
0: Να το. Εγώ ένα.
4: 5,2. 5,2. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε ψηλά 3 ετών 4,2. Και ο Τραμπ ζορίζεται.
1: Φαντάσου εμείς με το 5,2.
0: Πόσο είναι 5,2?
4: Έχει αυτό το 100.
0: Κάθε μήνα 5, ρε εσύ.
4: Ήταν 5,4. Η μέτρηση της Ελστάτ, έτσι.
0: Ναι.
4: Επιβράδυνε. Κοίτα, το πρόβλημα δεν είναι... Υπάρχουν οι επιπτώσεις του πολέμου. Εντάξει, οι επιπτώσεις του πολέμου είναι σημαντικές. Θα πει κάποιος, δεν είναι για όλες οι ίδιες. Οι άλλοι γιατί έχουν πληθωρισμό 3. Οι πιο πολλοί έχουν 3 στην Ευρώπη. 3, 3,5, 2,5, τέτοια πράγματα έχουν. Εμείς έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Τι δηλαδή?
4: Κοιτούσα αυτά τα στοιχεία του μήνα το μήνα, αν τα δείτε. Εγώ με κοιτάζω πρώτα αυτά. Τι έγινε το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο?
0: Τι έγινε?
1: Α, τι αγοράσαμε, τι πουλήσαμε, τι κάναμε.
4: Όχι. Πώς κινηθήκαν οι τιμές. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο, γιατί η αλήθεια βλέπεις και τη βραχυχρόνια τάση. Ενώ πέφτουν, για παράδειγμα, τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης μείον 8,5, τα άλλα καύσιμα μείον 10,8, τα μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο μείον 12,8, ενώ σε τη βάση όλα αυτά είναι πολύ ψηλά.
0: Είχαμε προσφορές για αυτό που πέρασε.
4: Ναι, σε ένα μήνα, επαναλαμβάνω. Ναι. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, συν 11%.
0: Συν 11.
4: 11.
1: Ξενοδοχεία,
4: 11.
0: Ναι, τι σας κάνει?
4: 11.
1: Θα ξεκινούν διακοπές, παιδί μου.
4: Ναι. Δεύτερο σε θετικό έδαφος. Εστίαση. Εστιατόρες, αγροπλαστεία, ταχυφαγία και ηλικία. Συν 2,4. Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, σε μέσα επίπεδα είναι τεράστιο.
0: Ναι.
4: Συν 2,4. Τι έγινε?
0: Είναι συν 2 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
4: Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Mm. Θα πει κάποιος, αρχίζει και σε αυτά τα επαγγέλματα υπάρχει επίδραση μεγάλη από τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατο μισθό αυξήθηκε από 1η Απριλίου.
0: Ναι, απλώς τον Απρίλιο, λέγοντας εγώ τώρα, τον Απρίλιο ήταν ακριβά τα καύσιμα. Και μπορεί να έσκασε το Μάιο για τους...
4: Στα ξενοδοχεία και στο εστιατόριο.
0: Και στα ξενοδοχεία και στο εστιατόριο.
4: Κοιτάξτε, ο Μάιος ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία, γιατί εδώ δεν έχουν ανοίξει τα ριζόρτ ακόμα.
0: Ναι.
4: Ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πλέον μια συναυλία, όπως για παράδειγμα το Μετάλλικα, έφερε 20.000 ανθρώπους.
0: Αμός.
4: Το εξωτερικό.
0: Σωστό.
4: Το γεγονός ότι ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία, προφανώς πούλησαν σε καλές τιμές. Το θέμα είναι αν αυτές οι τιμές αντικατοπτρίζουν την ποιότητα του προϊόντος μας. Γιατί πλέον εδώ ξεφεύγουμε από την ιστορία ακρίβεια, φθηνιά. Φτάνουμε σε μια κατάσταση αν το βασικό προϊόν που πουλάμε το πουλάμε σε σωστές τιμές ή το αρχίζουμε και ξεφεύγουμε και άρα θα αντιμετωπίσουμε ένα συστημικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον θα κληθούμε και εμείς να πληρώσουμε μέρος από αυτή την... Όταν αυξάνουν στις πόλεις, στα resort θα το σκεφτούν ή στα rooms του LED και στα επιπλωμένα διαμερίσματα τι τιμές να βάλουν. Διπλά και τρίδιπλα.
1: Τρίδιπλα.
0: Ναι, υπάρχει και η εξής απλή έννοια της αγοράς που είναι παλαιού τύπου η ανάλυση που την έχει κάνει ένας επιχειρηματίας. Κόσμο έχουνε.
1: Ναι,
4: έχουνε.
0: Φθηνά είναι.
4: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή υπάρχει και αυτή η ανάλυση.
1: Σωστά, ναι.
0: Έχει κόσμο εκεί.
4: Μα έχουμε πει.
0: Γεμάτο είναι.
4: Μα έχουμε πει.
0: Άρα είναι φθηνά.
4: Μα έχουμε πει στα καύσιμα. Το πετρέλαιο κίνησης είναι η κατανάλωση συν 2% το Μάιο.
0: Ναι, εντάξει, και πάλι δεν το βάζω εγώ πάρα πολύ αυτό, με την έννοια ότι το αυτοκίνητο είναι της, έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα,
4: να.
0: Είναι είδος πρώτης ανάγκης.
4: Αν δεν έχεις όμως θα το κόβες.
0: Αν δεν έχεις το αναγκαστικά.
4: Αν ήμασταν σε μια από τις καμπές της κρίσης, το 12, το 15 και τα λοιπά,
0: το
4: και
0: κόβεις.
4: Το κόβεις,
0: το κόβεις,
4: θα το βάζεις στο πλάι, δεν θα το παίρνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είμαστε σε αυτό. Αλλά απ' την άλλη,
4: ναι.
0: Είναι είδος πρώτης ανάγκης.
4: Λοιπόν.
0: Το παράξενο είναι ότι αυξάνουν και όλα τα υπόλοιπα.
4: Α,
0: αλλά δεν έχουμε και ποιοτικά μωρέ. Τα εστιατόρια αυξάνουν, αλλά η σύσταση του κόσμου στα εστιατόρια, στην Αττική, ας πούμε, που έχει μεγαλύτερο βάρος, ειδικό βάρος, φαντάζομαι, στον πληθωρισμό για να βγουν οι δείκτες τιμών. Η πλειοψηφία είναι τουρίστες ή Έλληνες.
4: Επίσης, υπάρχει ένας άλλο.
1: Έλληνες, νομίζω.
4: Εξαρτάται. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τουρίστες.
1: Αν εξαιρέσει την πλάκα.
4: Απλώς
0: δεν είναι μόνο η πλάκα. Κάνεις λάθος.
4: Το Σύνταγμα, το Κολωνάκι, το Κουκάκι.
1: Το Κολωνάκι έχει περισσότερο
4: κουκάκι, πιάτσα μεγάλη, βέβαια.
0: Στη Γλυφάδα.
4: Στο Κολωνάκι,
0: στο βόρειο τομέα. Δεν είναι τόσο.
4: Ανέβα την Πλουτάρχο. Ανεβαίνουν και πάνε προς τα πάνω.
0: Ο Παρχατορίδης δεν μας είπε χθες ότι το Περιστέρι έχει γεμίσει Airbnb.
4: Ναι, βέβαια. Αγία Παρασκευή έχει γεμίσει. Που δεν έχει και μετρό.
0: Και η Αγία Παρασκευή.
4: Βγαίνουν με βαλίτσες στο σταθμό Αγία Παρασκευή και είναι στο Χαλάνδρι άνθρωποι. Άντε να τους το εξηγήσεις αυτό, ε. Δεν υπάρχει πια. Έχω δει ανθρώπους με βαλίτσες, βγαίνουν πάνω και είναι. Εκεί είναι η οδός Αγίας Παρασκευής. Η οδός Αγίας Παρασκευής. Ο σταθμός Αγία Παρασκευή και η Αγία Παρασκευή είναι σε ένα χιλιόμετρο, δύο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: περίμενε να πούμε και για τα κίνητα, έτσι, Νίκο. Ναι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλους ειδήσεων με την κυρία Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4.
7: Την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας.
12: Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
16: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
12: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
17: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
18: Είμαι ανεβασμένος.
17: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
19: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
20: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
19: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
20: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
19: Sneakers για κάθε μέρα.
20: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
19: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
20: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
19: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
21: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
22: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
21: Νόβα 931.
23: Είναι ατέριαστοι, κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Για βάσιμες προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Στοιχεία που συνδέουν τον 65χρονο κατηγορούμενο με την εξιχνίαση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο, ανακοίνωσε η αστυνομία επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για την ύπαρξη πλημμένων ρούχων με κυλίδες αίματος. Σε βάρος του 65χρονου είχε ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Sky. Είπε ότι πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Yes. It is not that funny.

Η Νάσια λέει: καλησπέρα, παιδί. Νομίζω ότι τα φανάρια από Τέρμα Συγκρού μέχρι Στήλους Ολυμπίου Διός δεν λειτουργούν και οι τουρίστες περιμένουν να περάσουν απέναντι. Καταπληκτικό. Ο τέξα από Τέρμα Συγκρού μέχρι Στήλους Ολυμπίου Διός δεν λειτουργούν και οι τουρίστες περιμένουν να περάσουν απέναντι. Καταπληκτικό.

0: Ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας, ναι. Ο Λαρισαίος της Αμαρική πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ενώ στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης έκανε κυβέρνηση. Ο Στέλιος, Ελλάς και Πασόκ και Καριστιανού βγάζουν αρκετές έδρες για κυβέρνηση. Αναλόγως πόσα θα πάρουν.
0: Δημοσκοπικά πάντως, όπως είναι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι.
1: Έτοιμα, λέει, από την Εκκλησία για αύξηση μισθού αρχιερέων δεν βρήκα, λέει ο Τάκης. Εσείς ξέρετε κάτι τέτοιο? Όχι.
2: Τι είναι σε έτοιμα, τι εννοεί?
1: Ότι αν είπε, ρε παιδί μου, Ιερά Σύνοδος, ετοίμαστε, ξέρω κι εγώ, θέλουμε αυξήσεις.
2: Τι εννοεί, μόνοι του, ναι. Μόνοι τη πήγε η κυβέρνηση και του είπε, γεια σας, θα σας αυξήσω? Μπορεί να το κάνει για λόγους ισότητας με τους μουφτίδες. Είπα, οι μουφτίδες να παίρνουν τα 4672.
1: Ναι, 4672. Ο Τάκης Ατολογονής λέει, Γιαννάκη, έλα γόρι μου, αγωνία έχει πάθει. Πες μας την προβλέψη για σήμερα, κάντε για το Σάββατο, όχι πώ στην Ευρωλίγκα. Jackpot Μπαγασάκο, λέει. Να χαίρεσαι την κόρη σου, φίλε, από καρδιά.
0: Ευχαριστώ, να σε καλά για τις ευχές. Νίκη,
2: χαίρεσαι, Γιάννη, μα τη
0: χαίρεσαι. Νίκη, πάμε να 20 σήμερα.
1: Αυτό. Λοιπόν, για πάμε στα σπίτια που δεν μπορεί. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει σπίτι, δεν το συζητάμε. Νομίζω το έχετε καταλάβει όλοι, το έχουμε καταλάβει όλοι. Εκτός αν είναι στην επαρχία.
2: Δύσκολο να νοικιάσει. 7,7 τα οδείκτης των ενοικίων σε αιτήσια βάση.
1: 7,7.
2: Στην Ελστάτ, αυτό που λέγαμε για τον πληθωρισμό πριν. Το 7,7 είναι σχεδόν, παρατηρείται εδώ και 4 χρόνια από 7 έως 10.
1: Πολύ ψηλό. Δηλαδή, ακόμη και που είναι ακριβά τα σπίτια, έχω την εντύπωση. Μπαγκαλίστηκα το λέω. Με αυτά τα νίκια, πιθανότητα να πρέπει να αγοράσεις αν σε δανείζουν.
2: Ναι, αν σε δανείζω, αν έχεις το αξιόχρεο.
1: Αυτό λέω.
2: Ήμουν πριν από λίγο πριν έρθω στο σταθμό του Παγκράτη, μου είπαν γενικιάστηκε ένα διαμέρισμα ή μη υπόγειο 30 τετραγωνικά, 390 ευρώ.
1: Είμαι υπόγειο.
2: Είμαι υπόγειο.
0: 30 τετραγωνικά, ε.
2: Ναι, και κατέβαινε σκαλιά κάτω. Εντάξει.
1: Φίλια, δεν υπάρχει.
2: Εκεί κοντά στην πλατεία Προσκόπων, εκεί στη hot περιοχή.
1: Είναι στη hot, ναι.
0: Ίσως κάνει και για καταφύγιο γι' αυτό.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι στο κολονάκι δηλαδή.
2: Η Τράπεζα της Ελλάδας βλέπει αυξήσεις επειδή πολλοί πιστεύουν σε κόπωση και παρατηρείται μια κάποιο είδους, αλλά 5,7 είναι το πρώτο τρίμηνο. Το 2000, το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Το 25 συνολικά έκλεισε με συν 8,1 και το 24 με συν 9,1. Παρατηρείται δηλαδή μια επιβράδυνση, αλλά ανεβαίνουν. Και όταν στα νεόδημητα το πεντάρι δεν είναι λίγο και μιλάμε για 6.000 το μέτρο και τα λοιπά, είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να το προσεγγίσει.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα έρχει σε κάποιο χρονικό διάστημα από τώρα κι άλλο ταβάνι πιο πάνω. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα.
2: Όσο λένε οι άνθρωποι της αγοράς ότι όσο έχει υπάρχει απόκληση από την υπόλοιπη Ευρώπη και από τη στιγμή που είμαστε σε μια διεθνοποιημένη αγορά, μου λένε για παράδειγμα στο Παγκράτη το ίδιο ακριβώς, ότι είναι οι αγοραστές κατά κύριο λόγο ξένοι.
1: Ναι, ξένοι.
2: Δηλαδή σπίτια χρέπια, τα οποία θέλουν 100-150 χιλιάρια για να γίνουν σπίτια, έρχονται και τα αγοράζουν στην κανονική τους τιμή. Ισραηλινοί, Ευρωπαίοι, πάντες.
1: Μα είναι, είναι γνωστοί οι Έλληνες, ας πούμε, που στην Κλειφάδα, μετρημένοι, που μπορούν να δώσουν 10.000 ευρώ το μέτρο για να αγοράσουν σπίτι.
2: Δηλαδή στο νεόδημητο, στο πολύ καλό νεόδημητο. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει. Είναι μόνο για ξένους.
2: Ελληνικό, Γλυφάδα και Φυσιά. Ναι,
1: δεν, είναι για ξένους, δεν.
2: Ναι, είναι πάρα πάρα πολύ. Ή για κάποια λίγα επαγγέλματα τα οποία βγάζουν. Η αλήθεια είναι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι πάνε πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Όντως.
2: Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι
0: βγάζουν. Είναι αυτή σε ποσοστό, αυτό λέμε τώρα. Που θα μπορούσαν να τα πάρουν.
1: Κοίταξε, είναι λίγοι. Επίσης, μην ξεχνάμε σε αυτό που λέει ο Νίκος, ότι ο Μητσοτάκης και με τον κορονοϊό και με τα ενεργειακά κτλ. Έχει μοιράσει λεφτά. Δηλαδή, οι επιστρεπτές στις επιχειρήσεις που τα δηλώνανε. Ήταν λεφτά, παιδιά, λεφτά, όχι αστεία.
2: 10, 20, 30, 40 χιλιάδες που ξαφνικά σου μείνανε όλα.
1: Και δεν έλεγξε και κανένας μετά τι γίνανε τα λεφτά, ενώ πώς τα χρησιμοποιήσαν.
2: Ένα μικρό μέρος επεστράφει. Δεν είχε όρους να τι τα κάνεις.
1: Α, δεν είχε όρους.
2: Όχι καλά.
1: Ωραία,
2: ήταν λεφτά από το αεροπλάνο, έτσι το λέγανε τότε. Τέλος πάντων, γενικώς βρισκόμαστε σε ένα μείγμα που ακόμα η κτηματαγορά είναι ξεκάθαρο ότι έχει να δώσει και είναι αυτό που έλεγες, Χρήστο, ότι όσο υπάρχουν αγοραστές. Θα υπάρχουν και τιμές.
1: Ή θα πρέπει με κάποιο τρόπο μαγικό, που δεν είναι και κανένας μαγικός, δηλαδή υπάρχουν οι τρόποι, να πέσουν πολλά ακίνητα στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, ή θα πρέπει να σταματήσει το ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς.
1: Όσα είναι λίγα τα ακίνητα και πολλοί αγοραστές ανεβαίνουν. Είναι απλό, δεν είναι κανένα σοφιστία. Νίκ, thanks.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά,
1: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα είναι Aegean. Πώς το λες, Aegean.
0: Aegean.
1: Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26

0: Σήμερα 28 Ιουνίου, τώρα του 2026, με την υπογραφή πάντα του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3. Το γράφουν εδώ. 3x3 το ξέρω εγώ. Το λέω όπως το ξέρω, συγγνώμη. 3x3. Γεγονός του καλοκαιριού στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτεύγεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
4: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park, the place of happiness.

0: Σουμπούρβιο.
1: Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: «Μας πειράζει ο μισθός 20 Μητροπολιτών και όχι ότι 200.000 ασυλούχοι λαθροέπικοι ζουν και επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος λαμβάνοντας το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Έχω την εντύπωση πρώτον, Διονύση, ότι έχουν αλλάξει αυτά. Επίσης, μπορούν να μας πειράζουν και τα δύο». Είναι και αυτό, ας πούμε, μια λύση στη ζωή. Δηλαδή, δεν πρέπει να μας πειράζει το ένα ή το άλλο. Άμα κάτι είναι στραβό ή κάτι δεν μας κάθεται καλά, μπορούν να μας πειράζουν 2, 3, 4 ή να μας πειράζει τίποτα. Να κάνουμε κάτι με τις αγορές των Τούρκων στον Εύρο, λέει το Εξατολαγωνίες. Πολύ σοβαρό και μεγάλο θέμα και δεν είναι μόνο στον Εύρο. Αυξάνονται εκεί πολύ και όσοι αγοράζουν στα νησιά. Εγκαταλελειμμένα οικίματα από εμάς τους Έλληνες που δεν ασχολούμαστε. Με το σπίτι στο χωριό δεν ασχολείται κανένας.
2: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Ο GBU57 λέει: «Χρήστο το Πρόταγκον γράφει πρώην πράκτορα στη CIA, αποκαλύπτει που είναι κρυμμένες εξωγήινες βάσεις στη γη. Το είδες?» Όχι, για στείλτε μου, γιατί έψαξα και δεν το βρήκα.
2: Αυτό, γιατί θα το κάνουμε σημαία από ό,τι.
1: Α, είναι δυνατόν. Καταρχάς θα πάμε στις βάσεις. Να το συναντήσουμε τους εξωγήινους. Γιώργο, πιστεύεις στους εξωγήινους?
2: Κεραμιτζόγλου, καλησπέρα.
3: Χαίρετε. Έχει γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα που το πρόγραμμα SETI είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μετέχουν και Έλληνες επιστήμονες.
1: Ο Γιώργος είναι έτοιμος για πολιτικός.
3: Όχι, δεν είμαι πολιτικός.
1: Είναι έτοιμος να κατέβει στην πολιτική. Θα εκκινήσει από τοπική αυτοδιοίκηση και θα φτάσει σε υπουργηλίκη.
2: Γιατί πρέπει να το πάμε στην Άρισα? Πιστεύεις ναι ή όχι?
3: Πιστεύω ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Μπορεί να μην είναι με μορφή ανθρώπου, μύτη, αυτιά, στόμα,
2: αλλά τι,
3: χέρια και όλα αυτά. Να είναι κάτι
1: προβοσκίδες.
3: Άλλο. Να είναι κάτι άλλο.
1: Ξέρεις, εσύ, τόινγκ, τόινγκ.
2: Να σου λέει, θα μιλάνε
1: αυτοί. Τόινγκ, τόινγκ.
2: Ανελκυστήρες έχουν εκεί στους άλλους πλανήτες.
3: Πού να ξέρω τι έχουν, δηλαδή. Πάντα
2: γιατί και εδώ που έχουμε, Γιώργο μου, μάλλον έτσι θα παραμείνουν.
3: Κοιτάξτε λοιπόν, για να δούμε λιγάκι. 30 Ιουνίου σας θυμίζουμε ότι λίγη προθεσμία να δηλώσετε τον ανελκυστήρα, είτε είστε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία σας, είτε στην επιχείρησή σας, είτε σε ένα δημόσιο χώρο. 30 Ιουνίου. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι έως τώρα έχουν δηλωθεί 288.000 ανελκυστήρες. Και για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Ότι τελειώνει η προθεσμία, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με το μηχανικό σας, θα πρέπει να συνεννοηθείτε και με την εταιρεία η οποία θα κάνει τη συντήρηση στους ανελκυστήρες, ούτως ώστε να προλάβετε μέχρι 30 Ιουνίου να έχετε ολοκληρώσει και την καταγραφή.
2: Έχεις εννοηθεί κανένα?
3: Μέχρι τον Νοέμβριο, ακούστε, ποιο είναι το παράλογο. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 είχαν δηλωθεί 255.000.
2: Νοέμβριος.
3: Μέχρι τον Νοέμβριο του 25.
2: Μάλιστα.
3: Από τον Νοέμβριο του 25 μέχρι και τώρα έχουν δηλωθεί 18.000. Διότι το άφησαν πίσω, το άφησαν πίσω, πέρασε ναι, τόσο καιρός, το άφησαν και έχουμε πολύ μικρές δηλώσεις. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι?
1: Ναι.
3: Πώς είναι τελικά οι ανελκυστήρες στη χώρα μας?
2: Δεν το ξέρουμε.
3: Είναι 750.000 που λέει το τεχνικό επιμελητήριο και όλα αυτά, ή είναι 310.000 που λέει η στατιστική αρχή?
1: Πόσο είναι?
3: Δεν ξέρει κανείς.
1: Τι είναι ο συνευρή γυναίκα τα παιδιά, κατάλαβες?
3: Κανείς δεν ξέρει.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Αυτό που κάνουμε θέμα πάντως, έτσι διαφορά.
1: Ο Δημήτρης, έχει συμβεί κάτι απίθανο αν είναι όντως. Λέει ο Δημήτρης: «Παιδιά, πιθανόν να μιλάω και για το ίδιο διαμέρισμα, πλατεία Προσκόπων», που έλεγε ο Φιλιππίδης. «Είμαι υπόγειο, 30 τετραγωνικά. Ό,τι έλεγε ο Νίκος, το είχαν νοικιάσει το 96 έως το 98 25.000 δραχμές. Υπολογίστε πόσο είναι, 85 ευρώ περίπου.
2: Ναι, ναι.
1: Και ο βασικός μισθός μου ήταν 125 με 130.000 δραχμές. Τι να συζητάμε τώρα», λέει.
2: Τι λέει, φίλε.
1: Φοβερό να έχει συμβεί αυτό, ε. Η Σμαράγδα λέει: «Καλησπέρα σας, μου άρεσε το Nick Thanks και είπα να σας καλησπερίσω». Γεια σου, Σμαραγδάκη, να είσαι καλά. «May God always keep you well». Καλή συνέχεια, λέει η Σμαράγδα.
2: Μπράβο στη Σμαράγδα.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε. Να σε καλά.
1: Ο Αντώνης λέει: «Ευεργετήθηκα κατά τον κορονοϊό, πήρα κάποια χρήματα και αυτό σε διάφορες δόσεις. Με πείραξε ότι πήραν πολλά χρήματα συνάδελφοι. Πολλά λεφτά», λέει, «ιδανικά και αγκύριστα που δεν το δικαιούνταν». Εντάξει. Αυτά. Μέχρι εδώ ήμασταν εμείς. Έχει ξεκινήσει διαδικασία στην Πειραιός.
2: Βεβαίως, για την εκλογή.
1: Τον κατέμια στο Μητσοτάκη, δεν θα τον ακούσουμε. Έρχεται η Κατερίνα Δράκου, στην οποία προφανώς θα ακούσετε ένα κομμάτι Κυριάκου Μητσοτάκη. Να είστε καλά, ελπίζουμε να κυλήσουν όλο ομαλά το βράδυ. Και ομαλότητα τι σημαίνει, δηλαδή, κερδίσει ο Παναθηναϊκός για να δούμε και πέμπτο μάτς. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
18: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
20: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
19: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
21: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα όμως πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Πριν λίγες μέρες, φίλοι μας, ήρθε από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων ένα δελτίο τύπου ενημερωτικό που αφορούσε ελαφρύ φορτηγό που ήταν εν κινήσει στην Αττική Οδό, συλλωρίδα ταχεία κυκλοφορία και δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Βίκα, πρόεδρο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τον ευχαριστούμε και πάλι και βλέπουμε σύμφωνα με την τοποθέτηση και του συνδέσμου εισαγωγών αντιπροσώπων ότι πολλά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, πέρα από τα ιδιωταχή που το έχουμε πει πολλές φορές, δεν προσέρχονται σε ΚΤΕΟ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, κύριε πρόεδρε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είναι γεγονός ότι αυτό το άκρος επικίνδυνο περιστατικό στην Αττική Οδό πριν από λίγες μέρες, όπου υπήρξε αποκόλληση τροχού από ελαφρύ φορτηγό, επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη τεχνική κατάσταση του κυκλοφορούντος στόλου στη χώρα μας, την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών της εποπτείας της πολιτείας μας και τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ υποστηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δύο πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σωστά. Κυκλοφορούν και ο κίνδυνος είναι τεράστιος για την οδική ασφάλεια όλων μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις από πλευράς του Υπουργείου Μεταφορών υπό τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Ωστόσο, όμως, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την επιτάχυση της εφαρμογής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην πλήρη ανάπτυξη των μηχανισμών αυτών και άρα όλη η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή είναι με άνω τελεία. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά η πολιτεία μας και το οποίο συμβαίνει σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μετάβαση από τον διετή στον ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με γνώμονα την ηλικία, την κατηγορία οχήματος και την πραγματική τους κατάσταση. Μόνο έτσι διασφαλίζεται και ενισχύεται η οδική ασφάλεια των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και κάτι το οποίο προβλέπεται από το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
21: Δηλαδή στην Ευρώπη περνούν κάθε χρόνο τα αυτοκίνητα ΚΤΕΟ. Και όχι κάθε δύο χρόνια. Ή ανάλογα με την.
1: Στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από τη δεκαετία περίπου, τα οχήματα προσκομίζονται ετησίως για τεχνικό έλεγχο.
21: Συνεπώς, όταν εκπεράσει η δεκαετία τα αυτοκίνητα, πρέπει να περνάει κάθε χρόνο για ΚΤΕΟ.
1: Σωστά.
21: Και έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο, το έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που έχουν ξεπεράσει τα 40 χρόνια και κυκλοφορούν.
1: Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτικό την εφαρμογή των μέτρων που σας προανέφερα.
22: Έρχονται στο Nova 931.
23: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
24: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
16: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
1: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
17: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
17: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
17: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
18: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
18: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
18: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
19: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
20: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
19: αλλά και περιποιημένος κύριος?
20: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
21: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
22: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
20: Για ό,τι ντύνεστε,
21: σκεπάζεστε,
22: αλλά και πατάτε.
21: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
22: Το τέλειο.
21: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
20: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
22: Τέλεια επιλογή.
21: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
23: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
24: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
23: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
25: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
26: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
27: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
28: Nova 931.
29: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

έχω καρδιά μου. Φτάνει σαν σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Τετάρτης, 10η μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα. Όλα τα βλέπουμε και από την καλή και από την ανάποδη και σήμερα θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή, τι έχει ξεκινήσει και έχει δημιουργήσει μια έντονη ανησυχία γενικά σε όλη την Ευρώπη και προετοιμαζόμαστε από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να ζήσουμε ένα από τα πιο ζεστά, τα πιο καυτά καλοκαίρια των τελευταίων ετών. Αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα και θα δούμε όλα τα στοιχεία με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της Τετάρτης. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω για να πούμε περισσότερα για το καλοκαίρι του 2026 και το κλίμα που φαίνεται να αλλάζει.
2: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: κλιματική κρίση, έτσι την ονομάζουν οι μετεωρολόγοι. Φίλες και φίλοι του, σου έχω νέα. Η Δυτική Ευρώπη ετοιμάζεται να ζήσει ένα από τα πιο ζεστά καλοκαιρία των τελευταίων ετών. Με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που από την προηγούμενη εβδομάδα δείχνει θερμοκρασίες που φτάνουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτες προειδοποιήσεις υγείας και φόβους ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη. Και μάλιστα εμείς δεν μένουμε έξω από όλο αυτό, παρόλο που είμαστε μεσογειακή χώρα. Έχουμε και εμείς τις επιπτώσεις μας.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931.

0: Πάμε λοιπόν να πούμε ότι η Ευρώπη βιώνει ένα από τα πιο ασυνήθιστα θερμά καλοκαίρια, με ένα κύμα ζέστης πολύ έντονο από τα τέλη του Μάη, το οποίο ξεκίνησε, σάρωσε τη δυτική πλευρά της Ηπείρου. Εμείς είχαμε διαφορετικό κλίμα, είχαμε και αρκετές βροχές, είχαμε και πιο ψυχρό κλίμα προς το τέλος του Μάη, αλλά απότομα ζέστανε ο καιρός. Πρέπει να πούμε ότι η δυτική πλευρά της Ηπείρου, σπάζοντας εποχικά ρεκόρ, έχει προκαλέσει μια έντονη ανησυχία στους μετεωρολόγους. Από την Ισπανία, από την Πορτογαλία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ανεβαίνουν σε επίπεδα που θυμίζουν μέσα καλοκαιριού, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή μετατρέπει τα ακραία φαινόμενα σε μια νέα κανονικότητα στην οποία θα πρέπει πλέον όλοι να συνηθίσουμε.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 9:31.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
10: Nova 9:31.
9: Δεν ξέρω αν αυτή η νέα κανονικότητα την οποία μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι πρέπει να συνηθίσουμε για τα καλοκαίρια που έχουμε το φετινό και αυτά που έρχονται, ότι οι 30 βαθμοί Κελσίου είναι μόνο η αρχή και θα φτάσουμε τους 40 και θα έχουμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο φέτος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όσοι βεζούν σε νησιά, όσοι βεζούν σε παραθαλάσσιες περιοχές, θα το ζήσουν ίσως πιο έντονα και πιο ακραία αυτό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι αν μπούμε σε μια κανονικότητα με βάση αυτές τις θερμοκρασίες, τα καλοκαίρια μας θα γίνουν πολύ δύσκολα. Δεν θα είναι τα μεσογειακά ωραία καλοκαίρια που το βράδυ υπήρχε δροσιά και το πρωί υπήρχε μόνο ζέστη και το μεσημέρι. Προβλέψεις δείχνουν ότι σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης έχουν ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου ήδη και τα ακραία καιρικά φαινόμενα φαίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ήδη στους κατοίκους.
11: Nova 9:31.
9: Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ήδη στους κατοίκους.
11: Nova 9:31.

0: Θερμοκρασίες, φίλες και φίλοι, που φαίνεται να μας αλλάζουν τελείως τον τρόπο της ζωής μας πλέον τα καλοκαίρια. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου, με βάση τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για τον πρώτο πολύ μεγάλο καύσωνα, πολύ σύντομα, που αναμένεται να έχει διάρκεια αρκετών ημερών και ιδιαίτερα ψηλά θερμοκρασίες πάνω από τις ελάχιστες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι μιλούν για ένα φαινόμενο, όπως σας είπα, που θα γίνει πλέον κανονικότητα. Ήδη να πω ότι στη Γαλλία η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για μεγάλες θερμοκρασίες και πρωτοφανή, θα έλεγα, έτσι, αίσθημα θερμότητας σε πάρα πολλές περιοχές, και μάλιστα θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλότερη από την κανονική. Θα καταληφθούν πολλά ρεκόρ φέτος το καλοκαίρι, λένε οι μετεωρολόγοι στην Ευρώπη.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Κλιματική αλλαγή, φίλες και φίλοι, το σημερινό μας θέμα και πώς επηρεάζει το καλοκαίρι του 2026, που είμαστε στο κατόφλι του και φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ θερμό και θα έχει και πολλές συναλλαγές με καταιγίδες, με βροχές. Σχεδόν τροπικό έχει γίνει το κλίμα και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε ένα φαινόμενο το οποίο οι μετεωρολόγοι έχουν ονομάσει του ισχυρού θόλου της θερμότητας, που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Ο ζεστός αέρας μεταφέρεται από τη Βόρεια Αφρική, παραμένει παγιδευμένος μέσα από έναν αντικυκλώνα και δημιουργεί συνθήκες παρατεταμένης ζέστης. Πάμε να πούμε επίσης ότι ακόμα και σε πάρα πολλές περιοχές, στη Βόρεια Γαλλία οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ρεκόρ θα συνεχιστούν μέσα στον Ιούνιο και μάλιστα η κλιματική αλλαγή φαίνεται να επιταχύνει τόσο πολύ έντονα αυτά τα φαινόμενα στα οποία αναφερόμαστε. Η Ευρώπη ήδη θεωρείται η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους ακραία θερμικά φαινόμενα θα εμφανίζονται όλο ένα και συχνότερα, νωρίτερα μέσα στο έτος και με μεγαλύτερη ένταση.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
0: Nova Radio News Today.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
13: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
18: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Να πούμε επίσης ότι ήδη οι αρχές στην Ευρώπη δίνουν το στίγμα τους με έκτακτες προειδοποιήσεις για την υγεία στις ευπαθείς ομάδες. Και ποιες ευπαθείς, παιδιά, ήδη στη Γαλλία και στην Ισπανία οι αρχές παρακολουθούν στενά τις νυχτερινές θερμοκρασίες, καθώς η διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα αποτελεί ένα βασικό κίνητρο για την επίσημη αναγνώριση του πρώτου καύσωνα, το Ελνίνιο, έτσι όπως το λένε, βάζει τις θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα επίπεδα της εποχής και βέβαια φαίνεται να χτυπάει πάρα πολύ την Ευρώπη και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός μιλάει για ακραία ζέστη.
1: Νόβα 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Η ανθρωπότητα, φίλες και φίλοι, λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα ζήσει την κλιματική αλλαγή που την έχει ξεκινήσει βέβαια να τη ζει. Οι συνθήκες του Ελνίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά και έχουμε έναν ήδη θερμαινόμενο πλανήτη, τροφοδοτούμενο από συνήθιστες καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι το Ελνίνιο αναμένεται να επηρεάσει όλο τον πλανήτη, με θερμοκρασίες κατά μέσο όρο να προβλέπονται σε όλο τον κόσμο για την περίοδο του Ιουνίου και του Αυγούστου, πάρα πολύ υψηλές και μάλιστα να συνοδεύονται με έντονες βροχοπτώσεις που θα αυξήσουν και το, έτσι, τον κίνδυνο των καυσώνων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Να πούμε βέβαια ότι το πιο πρόσφατο Ελνίνιο ήταν το 2023-2024 και μάλιστα ήταν ένα από τα 5 ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί και συνέβαλε πάρα πολύ ώστε το 2024 να γίνει το θερμότερο έτος παγκοσμίως. Σύμφωνα λοιπόν με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από κοινού από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής, η Ευρώπη βίωσε εκείνη τη χρονιά, το 2024, τους θυμάστε εκείνους τους καύσωνες που βιώσαμε, δραματικές αντιφατικές συνθήκες. Στην Ανατολική Ευρώπη είχαμε ξηρή και αποπνιχτική ζέστη, στη Δυτική Ευρώπη είχαμε έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και πολύ, θα έλεγα, υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα και τροπικό κλίμα το βράδυ.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Τώρα πάμε να δούμε πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το φαινόμενο του Ελνίνιο. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας, να πούμε ότι στα τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου φέτος, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, ήταν περισσότερο από 6 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, μιλάμε για μια σημαντική δεξαμενή θερμότητας που τροφοδοτεί όλη την επιφάνεια των νερών, κυρίως στην Ευρώπη. Μιλάμε για ένα ισχυρά, έτσι, ένα καιρικό φαινόμενο που αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα και να πούμε ότι συνήθως φτάνει στην έντασή του με τις παγκόσμιες θερμοκρασίες να γίνονται πάρα πολύ υψηλές μέσα στο καλοκαίρι και οι επιπτώσεις να πούμε ότι είναι πάρα πολύ έντονες. Έντονες και στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, γιατί η πολύ έντονη ζέστη επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν. Αντιδρούν στη δουλειά τους, αντιδρούν στην καθημερινότητά τους και την μείωση της αποδοτικότητάς τους. Δεν είναι τα κλιματιστικά που μπορούν να μας σώσουν, είναι και το ότι η ατμόσφαιρα έξω μπορεί να γίνει αποπνικτική και να επηρεάσει πάρα πολύ και τον τρόπο της ζωής μας. www.novaradio.gr Nova Radio.gr

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Κυρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
7: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
6: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
9: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό.
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν.
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
17: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδέρνο.
16: Vita Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
17: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία.

0: Στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Nova 931.
0: Λοιπόν, τα είπαμε λίγο έτσι, θα έλεγα ακραία, γιατί τα καιρικά φαινόμενα θα αλλάξουν πάρα πολύ τις συνθήκες στις οποίες θα ζήσουμε τα καλοκαίρια μας από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κλειστούμε όλοι στα κλουβιά μας και να έχουμε το κλιματιστικό. Το καλοκαίρι είναι ζεστασιά από τη μία, είναι ζέστη, συγγνώμη, αλλά από την άλλη είναι και μια περίοδος στην οποία οι άνθρωποι πρέπει να ζουν έξω. Πρέπει να ζουν ελεύθεροι, πρέπει να ζουν όμορφα, να χαίρονται τις όμορφες μέρες τις καλοκαιρινές και τις νύχτες τις καλοκαιρινές, και αυτά τα φαινόμενα, τα ακραία, μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι και να μας κλείσουν μέσα με τα κουτάκια των κλιματιστικών ανοιχτά. Νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερό μας, και ειδικά σε εμάς που έχουμε συνηθίσει στα όμορφα μεσογειακά καλοκαίρια εδώ στην Ελλάδα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: μου το χέρι.
1: Κάποιοι μου γράφετε, και μάλιστα έχετε πάρα πολύ δίκιο, ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και την τουριστική ζωή στην Ελλάδα. Αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την πολύ ζέστη. Ναι, δεν έχετε άδικο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες που επέλεγαν την Ελλάδα ακριβώς για το υπέροχο κλίμα της. Και το κλίμα έχει αλλάξει σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη Μεσόγειο, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Ευτυχώς που στα νησιά μας ακόμα κρατάμε αυτές τις υπέροχες καιρικές συνθήκες που φέρνουν και τον κόσμο εδώ. Ας ευχηθούμε λοιπόν αυτό το καλοκαίρι να πάει καλά, τουλάχιστον η κλιματική αλλαγή να μην μας επηρεάσει τόσο πολύ έντονα, γιατί θα έχουμε και την ψυχολογική μας επίδραση μέσα σε όλο αυτό.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
3: Nova Radio News Today.

Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου,

0: Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα και είπαμε πολλά για την κλιματική αλλαγή και το καλοκαίρι του 2026. Λίγο παρακινδυνευμένα μας τα λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά αξίζει να τα αναφέρουμε όλα αυτά, γιατί ίσως να τα βρούμε μπροστά μας. Ο πλανήτης Γη, το μεγάλο σπίτι όλων μας, συγκάτοικοι του πλανήτη Γη, απευθύνω ένα μήνυμα σε όλους μας, τα καλοκαίρια μας να είναι όμορφα, να είναι δροσερά, να είναι τα καλοκαίρια που έχουμε ζήσει τα παιδικά μας χρόνια. Δεν μας αρέσουν τα καλοκαίρια αυτά με την επιβαρυντική ατμόσφαιρα, με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, με τους καύσονες, τους παρατεταμένους. Ελπίζω λοιπόν σε ένα όμορφο καλοκαίρι. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
3: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρήτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
8: Νόβα 931.
9: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
10: Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν απ' όλα, ειδήσεις σε τίτλους. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας κατά την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Δρυμία επίθεση από τον Πρωθυπουργό κατά της αντιπολίτευσης. Την χαρακτήρισε τοξική και κωμικοτραγική Βαβέλ με μίσος για την κυβέρνηση. Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απειλεί με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος για αυτόνομη πορεία. Τελεσίγραφο Πολάκη σε φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ, φέρε συμφωνία με τον Τσίπρα σε 10 μέρες, αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Πρεμιέρα με διαφωνίες και ένταση είχαμε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με τα άρθρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ευθύνη των υπουργών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σημείο τριβής ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, οι αυξημένες πλειοψηφίες εν ώψη της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής. Στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα στο Ιράν μετά και την ολοκλήρωση αμερικανικών στρατιωτικών αντιπίνων στα στενά του Ορμούς για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν πλήγματα και σε μη στρατιωτικούς στόχους. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, η απάντηση της Τεχεράνης, η οποία επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόνς σε 21 αμερικανικούς στόχους. Σφοδρή με τοπική σύγκρουση Τουρκία-Ισραήλ, με τον Ταγί Περντογάν να προειδοποιεί πως δεν θα ανεχθεί κινήσεις οι οποίες θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν αντισημίτη τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και καταπιέζει τον ίδιο του το λαό. Μήνυμα πως μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον τουρκομολογό του Χακάν Φιντάν. Στη Βόρεια Ιρλανδία, αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν από χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε τα επεισόδια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Για δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη, έκανε λόγο μιλώντας στον Sky 100,3 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην πρόσφατη σύλληψη Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος συλληφθής ήταν μέλος της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο δράσης τους, έπαιρναν χρήματα ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών και τα ξέπλαιναν αγοράζοντας εργατέχνης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. Το 5,2% πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Μάιο, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αν κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι, στέφτονται πρωταθλητές Ελλάδος. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει και πέμπτος τελικός το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται κυρίες και κύριοι επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και την προεκλογική τροχιά στην οποία βρίσκονται τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί. Πριν από λίγο μίλησε στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους το 2027 και πως ο ίδιος θα εξαντλήσει την θητεία του. Βεβαίως το μέτωπο κατά της κυβέρνησης έχει ανοίξει. Η κυβέρνηση δέχεται πειρά από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία με τη σειρά τους ανεβάζουν επίσης στροφές εν ώψη των εκλογών. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Με το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται σε εκλογικό συναγερμό, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επανέλαβε τη δέσμευσή του προς τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επεσήμανε ωστόσο πως οι κομματικές μηχανές από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δουλεύουν στο φουλ.
2: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη.
1: Εκλογές και πολιτική αλλαγή ζήτησε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.
1: Η κόντρα της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης φουντώνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει σαφή μηνύματα φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η κομικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.
4: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με, και ισχυρό, με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
5: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια εφταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια.
6: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
7: Είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια με στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα της Νέας Δημοκρατίας, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους?
8: Κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά επιχειρούν να διαμορφώσουν μια διάδοχη κατάσταση.
9: Η μόνη απάντηση που θα έπρεπε να δίδεται στο ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο είναι η απάντηση που δίνει το σύνταγμά μας. Ο λαός, κύριε.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
0: Πάμε στο Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης βρίσκεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο είχαμε και το τυπικό του πράγματος σε σχέση με την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να τρέξει το κόμμα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη και με το κλίμα το οποίο επικράτησε στη συνεδρίαση της συγκεκριμένης Πολιτικής Επιτροπής. Βεβαίως Ποιο ήταν το μήνυμα το οποίο θέλησε να στείλει στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης?
10: Ο κύριος Μητσοτάκης στην ουσία έθεσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική ετοιμότητα, διότι μπορεί να επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είδαμε μια προετοιμασία που έχει να κάνει με περιοδίες που ξεκινούν άμεσα, έχει να κάνει με υποψηφιότητες οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, νέες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια του κόμματος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε να κάνουμε με τα διλήμματα των εκλογών, τα οποία τα έβαλε στην ομιλία του. Έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα στην ουσία το οποίο ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Αυτός είναι και ο στόχος του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα, όταν το επισημάναμε αυτό οι δημοσιογράφοι, ότι την ώρα που αποχωρούσε από τις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής, ο ίδιος για να επιμείνει στο αφήγημα των εκλογών του 2027 μας είπε πως όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό από νωρίς. Τώρα, αν ο μαραθώνιος αυτός είναι για να κάψει σε εισαγωγικά τους πολιτικούς του αντιπάλους ή να τους ευνηδιάσει, μένει να το δούμε. Πάντως αυτό που γνωρίζω σκά είναι ότι σε συνομιλητές του ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα τον ρωτούσαν αν τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμος να απαντήσει σε αυτόν τον χρησμό των εκλογών το Σεπτέμβριο ή το 2027. Είπε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα κάνει διακοπές στο βουνό ή στη θάλασσα. Θυμίζω ότι έχουμε συνηθίσει αυτά τα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει θα πάω στο βουνό, εκεί να παίρνει διάφορες κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Μένει να δούμε και αυτό. Πάντως είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χαράξει τη στρατηγική της μίας κάλπης, όπως
1: τόνισε
10: σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του. Με ένταση, διότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι κρίσιμο να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος και η αίσθηση στους πολίτες ότι θα γίνουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές.
0: Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε μια τοποθέτηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, μάλλον χθες το βράδυ, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο τηλεοπτικό σταθμό One. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως έδειξε μάλλον το δρόμο της διαγραφής σε όσους βγουν εκτός της κομματικής γραμμής για αυτονομία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Τελεσίγραφο είχαμε και από τον Παύλο Πολάκη προς τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντός 10 ημερών θα πρέπει, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, ο Σοκράτης Φάμελος να παρουσιάσει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου με όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις που αφορούν τα κόμματα της κεντροαριστεράς.
11: Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απειλώντας με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος.
12: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίου στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
11: Μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή στρατηγικής έστειλε ο Νίκος Παπανδρέου με αφορμή τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενώ παρέπεμψε τυχόν συζητήσεις συνεργασιών για μετά τις εκλογές.
13: Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε.
11: Διαχωριστική γραμμή τραβά ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο με τον Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, διατηρώντας ανοιχτό το μέτωπο με την Αμαλίας.
12: Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένο, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
14: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται για ένα και μόνο λόγο. Ούτε για να προκαλέσει αστάθεια, ούτε για να διαλύσει κόμματα. Έρχεται για να απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή ελληνική κοινωνία.
11: Σημείο τριβής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και η περίοδος των μνημονίων.
15: Εκπροσωπώ ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να υποκαταστήσουν. Όταν την περίοδο 12-15 έκανε μια κατάθεση ευθύνης.
16: Ας μας πει, κύριε Αποστολά, και 12-15 πόσα κόμματα δημιουργήθηκαν και πόσοι φορείς δημιουργήθηκαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
11: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αφήνει αιχμές για τα περιουσιακά του κόμματος και βάζει τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο το επόμενο δεκαήμερο να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
17: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας. Αυτό ζητάμε ως τάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες,
1: Αυτό κάνουμε με την απόφασή μας.
16: Σε τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
11: Βολές κατά πάντων εξαπολύει η Μαρία Καριστιανού, η οποία αποκάλυψε την ερώτηση που θα έκανε στους πολιτικούς της αντιπάλους.
18: Ερώτηση θα τους έλεγα γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
11: Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοριστικές για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς.
0: Σε αυτή την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς θα σταθούμε τώρα με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑ και τη Λένα Φλιτζάνη για αυτή τη μάχη που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ.
19: Ήταν ένα τρίμηνο σκληρού ροκ και είναι γνωστό ότι και οι δύο μεταξύ τους δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Κοινή αφετηρία, ο Πειραιάς. Και θα καταλήξουν στη ΔΕΘ. Αφετηρία στην Τραπετσόνα ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Κοκκινιά ο κύριος Τσίπρας, σε λαϊκές γειτονιές, όπου το 2023 δεν ήταν πήγαν καλά, η ίδια στόχευση, και στη Διεθνή Ένωση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί σίγουρα θα ανέβει το θερμόμετρο, γιατί ο κύριος Τσίπρας θέλει να ανέβει με τη φόρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αξιωματική αντιπολίτευση, άρα ο κύριος Τσίπρας πρέπει να βρει και μια φόρμουλα για να βρεθεί εκεί πέρα και αναζητείται αυτή.
16: Και θα μετρηθούν και θα συγκρίνουν θέσεις. Φαντάζομαι, Αντώνη, ότι έχουν μια στρατηγική και έχουν μια στρατηγική για το πώς θα το πάνε από εδώ και πέρα.
19: Ναι, σίγουρα, γιατί θα μετρήσουν τα προγράμματά τους, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα μετρηθούν και οι απαντήσεις που θα δώσουν στους δημοσιογράφους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλη σημασία, Λένα, θα έχει το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούν. Θα είναι ένα εκλογικό περιβάλλον ή ένα περιβάλλον αναμονής. Ή πώς θα είναι εκείνη την περίοδο δημοσκοπής, τι θα γράφει το κοντέρ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι καλές δημοσκοπήσεις γίνονται πάντα μετά τη ΔΕΘ.
0: Μένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Σήμερα είχαμε στη Βουλή πρεμιέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε και διαφωνίες, είχαμε και ένταση με τα άρθρα 16 και 86 του συντάγματος να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής όλων και ένα σημείο τριβής που έχει διαφανεί από το πρόσφατο παρελθόν μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ παραπέμπει τις αυξημένες πλειοψηφίες στην επόμενη Βουλή, θεωρώντας πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εμπιστευτεί το κυβερνών κόμμα με τους χειρισμούς που έχει κάνει σε θεσμικά ζητήματα αυτά τα 7 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
11: Εν μέσω πόλωσης του πολιτικού σκηνικού, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε πρεμιέρα σήμερα. Η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τις κυβερνητικές προτάσεις στην παρούσα Βουλή, παραπέμποντας την επόμενη όπου θα απαιτούνται 180 ψήφοι. Ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
20: Ειδικά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στη Βουλή, με αφορμή την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τον παραλογισμό ενός κόμματος το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητικά άρθρα, αλλά παρά τα αυτά θα ψηφίσει όχι για προτάσεις τις οποίες το ίδιο θα έχει κάνει. Νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
21: Ποιον κοροϊδεύετε, σε ποιους απευθύνεστε?
22: Ποιο λοιπόν είναι το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι το ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή. Γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
23: Μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τις διατάξεις σας, αλλά εσείς δεν θα τις ψηφίσετε. Βγάζετε καμιά άκρη, θα απέχουν επί της ουσίας. Και η ιστορία θα το καταγράψει αυτό, ότι απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και κάποιος που απέχει από το παρόν και το μέλλον της χώρας θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά διαρκώς προς τα κάτω.
11: Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση και για το χρόνο που φέρνει τη συζήτηση στη Βουλή.
24: Προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται αυτή η συζήτηση. Με μια διαδικασία η οποία γίνεται εν μέσω θέρους και διαρκεί έναν μήνα. Να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών. Και εγώ αυτή την ενημέρωση, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν τη βλέπω.
25: Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. Και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Και στην τελική, οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που προβάλλουν ισχυρές αντιστάσεις και με φοβικότητα στη συνεννόηση μαζί μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, θεωρούν ότι το κόμμα τους θα είναι περισσότερο επιδραστικό στη συνταγματική αναθεώρηση ως δεύτερο ή ως τέταρτο.
26: Επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση
2: των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο.
3: Το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, από τη διάσκεψη των Προέδρων, καταγγείλαμε την απαράδεκτη διαδικασία που επιχειρείτε να ξεκινήσετε σήμερα.
4: Δεσμευόμαστε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα τοποθετηθεί με ευθύνη, σαφήνεια και χωρίς περιστροφές.
5: Η Νίκη από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
6: Κύριοι, για μπάνιο θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
11: Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που αποτελείται από 42 μέλη, ξεκινά τις εργασίες της την Παρασκευή με εκλογή του Προεδρείου, που αναμένεται ότι θα είναι διακομματικό.
0: Όπως καταλάβατε, έχει διαφανεί άλλωστε εδώ και καιρό, δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την πολύ σοβαρή διαδικασία που έχει να κάνει με την αναθεώρηση του συντάγματός μας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο για αυτό το θέμα Παναγιώτης Λάμψιας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Υπάρχει ένα πρόβλημα όταν φέρνεις την αναθεώρηση λίγους μήνες πριν το τελείξεις της θητείας μιας κυβέρνησης. Αν θες να εξασφαλίσεις μια κάποια συνένεση, το κάνεις στην αρχή έστω στη μέση μιας θητείας. Όμως και αυτό να γινόταν, φοβάμαι ότι είναι τέτοια πολιτικά πάθη που δύσκολα θα επέλθει μια κάποια συνεννόηση. Δυστυχώς, γιατί το Σύνταγμα πράγματι χρήζει ορισμένων αλλαγών. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα δυστυχώς στη χώρα μας. Και μάλιστα σε αυτή τη Βουλή που βλέπουμε τι γίνεται. Να μην θυμηθούμε τα παλιότερα, τις ρεβεράδες που έκανε ο κ. Τσίπρας και τάχα. Πήγαινε να θεωρήσει το Σύνταγμα στα συνδικάτα και στις γειτονιές κλπ. Έχουν γίνει χειρότερα δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια.
11: Είμαστε στο τώρα όμως. Εδώ
7: το τώρα. Η κυβέρνηση επέλεξε, την κατηγορούν ότι επέλεξε το χρόνο για να κάνει πολιτικό αντιπερισπασμό. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Όμως την ίδια στιγμή και η αντιπολίτευση, το Πασόκ εν προκειμένου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πιο ΣΥΡΙΖΑ αντιβρεσάκρι. Δεν υπάρχει κόμμα εκεί, υπάρχει ένα χάος. Λέει κάτι που έχει δίκιο μεν, δεν λέει κάτι άλλο όμως που έχει άδικο. Δηλαδή τι λέει, ότι ήρθε ο χρόνος λάθος. Μάλιστα, ένα το κρατούμενο. Γιατί δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ σε ορισμένα άρθρα και να πει «Εγώ στο 16 θα πω αυτό και δεν ψηφίζω γιατί θέλω το 180 μετά».
11: Γιατί λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν δεσμεύεστε ως προς το περιεχόμενο. Δηλαδή ναι θα αναθεωρηθεί το άρθρο 16, αλλά το περιεχόμενο εδώ θα το κρίνει η Δεύτερη Βουλή.
7: Όποιος βαριέται να ζημώσει 10 μέρες κουσίνης. Δεν θέλει κανένας. Το ΠΑΣΟΚ ευνόει τους λόγους, θέλει να το παίξει σκληρή αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση για μικροματικές σκοπιμότητες εύλογες σε μια προεκλογική περίοδο. Υπάρχει κάτι άλλο. Το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει, έχει μια διάταξη που κρίνει πώς γίνεται η αναθεώρηση και δεν εξηγεί αν το 151 στη μία ή το 180 στην άλλη δεσμεύει και το περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε όποια βουλή παίρνει τις 180 να δεσμεύει και το περιεχόμενο. Είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί στην πράξη αυτό. Το ΠΑΣΟΚ όμως επιμένει γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει την εντύπωση ότι για καθιονδήποτε τρόπο συνενεί με μια επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, της παρούσας κυβερνητικής πλειοψηφίας.
11: Άρα όμως είναι πολιτική στρατηγική λόγω timing λίγο πριν τις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ. Αν ήταν σε άλλο timing, πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεννούσε σε κάποια.
7: Αν καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να συνεννοηθεί μεταξύ του, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα πράγμα. Για παράδειγμα, το άρθρο 16. Υπάρχουν οι μισοί βουλευτές και τα μισά στελέχη της παρούσας σύνθεσης του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι πρέπει να ενωθεί το άρθρο 16 στα πανεπιστήμια. Κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Λοιπόν, έχει ένα πρόβλημα εσωτερικής συνάφειας και συνεννόησης το ίδιο το κόμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση με αυτά τα δεδομένα δεν βλέπω να πηγαίνει πολύ μακριά η αναθεώρηση. Αν περάσουν, θα περάσουν οι αναζητές διατάξεις με την κυβερνητική πλειοψηφία και πάμε να δούμε τι θα γίνει μετά στην επόμενη Βουλή, ένας Θεός ξέρει.
0: Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε 4 λεπτά.
26: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
27: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
28: Αμέ.
29: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
28: Αμέ.
29: Θα έρθεις από μένα.
28: Αμέ.
29: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
28: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
17: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
18: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
30: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
31: What?
32: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
34: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
35: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
34: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
35: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
36: Nova 931.
37: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
38: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
37: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
38: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: 21 αμερικανικούς στόχους σε αραβικές χώρες.
5: Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς.
6: Ακούμε τον Μασούτ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Όχι πόλεμος, όχι ειρήνη. Αν νομίζουν ότι παραβιάζοντας την αξιοπρέπειά μας, το έδαφος μας και την πατρίδα μας θα παραδοθούμε ή θα υποχωρήσουμε, τότε ας τον ονειρεύονται μόνο.
4: Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς την αμερικανική αεροπορική βάση Αζράκ της Ιορδανίας, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι κατέριψαν 5 από αυτούς. Στο στόχαστρο των Ιρανών μπαίνει και η αμερικανική αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, ενώ επιθέσεις με ιρανικά ντρόουνς εξαπολύονται εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, με ιρανικά μέσα να μεταδίδουν πλάνα από έκρηξη στο σημείο. Παράλληλα, οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόουν στην νότια επαρχία Μπουσέρ και δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από τα συντρίμια.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Στέλνουν αντιφατικά μηνύματα και μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων θέσεων και απαιτήσεών τους και πιο σοβαρά μέσω των παραβιάσεων της εκεχηρίας.
4: Στο Νότιο Λιβανό. Από τη Σιδόνα που χάνουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι μέχρι τη Χουμίν Αλφάουκα και την Τύρο που σκοτώνονται 13 άτομα.
6: Πάμε στην Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα δεδομένα. Βεβαίως και νέες δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες προειδοποιήσεις πως θα υπάρξουν και νέα αντίπεινα τις επόμενες ώρες.
7: Μίλησε πολύ ο πρόεδρος σήμερα, είναι αλήθεια, και με τις δηλώσεις στο Oval Office και με τις αναρτήσεις του. Αλλά η κουβέντα που έμεινε, δεν ξέρω, ως απειλή ή ως ένα γεγονός, είναι κάτι που θα φανεί μέχρι το τέλος της ημέρας δηλαδή, είναι ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά σήμερα το Ιράν. Δήλωσε ότι θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα. Επανέλαβε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς. Επαναλαμβάνεται εμένα, αλλά έχει σημασία να τα πούμε. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα. Αλλά ταυτόχρονα κάλεσε το Ιράν να υπογράψει τη συμφωνία. Υποστήριξε ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας πιέζουν. Είπε κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι σε κάθε φράση η Λένα χρησιμοποιεί τη λέξη αλλά. Οπότε δεν μπορούμε να μεταδώσουμε με βεβαιότητα αν εννοεί τη σημερινή νέα επίθεση ή απλά πιέζει τους Ιρανούς για τη συμφωνία. Και σημειώνω εδώ ότι με τη συγκατάθεσή του η αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στη Τεχεράνη και διαπραγματεύεται εκ μέρους του με τους Ιρανούς. Οπότε πώς θα χτυπήσει σήμερα?
11: Και το ερώτημα είναι ότι σε αυτές τις δηλώσεις οι αγορές αντέδρασαν, το πετρέλαιο αντέδρασε, όχι δραματικά, όχι με πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει κινήθηκαν λίγο οι δείκτες. Και ρωτώ, Μιχάλη, εάν τυχόν το γεγονός ότι υπάρχει έκρηξη του πληθωρισμού σε ιστορικό τριετίας, εάν όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο στις δηλώσεις Τραμπ και στο πώς θέλει να πείσει τους Αμερικανούς πολίτες ότι αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις.
7: Σίγουρα επηρεάζουν και τον επηρεάζουν και κάθε πρωί, ας μην έχουμε αμφιβολία, κοιτάζει τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, στο χρηματιστήριο, κοιτάζει τις τιμές του πετρελαίου. Υπήρξε αύξηση σήμερα λόγω και των... υπήρξε αύξηση 3% μέχρι στιγμής, ξέρεις, στη τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του. Τώρα, κοίταξε, ήθελα να σου πω ότι τον παρουσιάζουν ξανά σήμερα ότι είναι πολύ θυμωμένος. Αν και στις σημερινές του δηλώσεις δεν το έδειξε αυτό, συγκρατήθηκε, ούτε τους δημοσιογράφους έβρισε. Αλλά υπάρχει ένα νέο στοιχείο, θα έλεγα. Έχει καταλάβει ότι οι Ιρανοί τον πάνε στη βρύση, αλλά το επιστρέφει διψασμένος. Είπε τη φράση ότι ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας εκμεταλλεύονται, συνεχίζουν να μας παίζουν ως κορόιδα. όταν κάποια στιγμή του το βάζει σε ενεργάτες, το αντέδρασε, θα έλεγα, με φραστικό βίο τρόπο. Γνωρίζει λοιπόν ότι οι Ιρανοί απλά εκμεταλλεύονται τις διαπραγματεύσεις για να συνταχθούν, να ανασυνταχθούν και ότι δεν προτίθεται να του δώσουν όσα απαιτεί στο τραπέζι. Οπότε θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, Λένα, ή θα επιλέξει τις διαπραγματεύσεις ή τον πόλεμο. Το να συνεχίσει χτυπήματα όπως το χθεσινό δεν οδηγεί πουθενά, ξέρεις. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σου πω, εκτός αν έχεις κάποια ερώτηση, οι στρατηγοί τον ενημερώνουν καθημερινά για τους σχεδιασμούς τους, που παραμένουν όπως και πριν.

0: Του Ιράν, Μασούντ Παζασκιάν, ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα λυγίσει αλλά θα μείνει ακλόνητο απέναντι στις πιέσεις που ασκεί και στις απειλές που εκτοξεύει ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα σημάδια απόγνωσης και όχι ένδειξη ισχύως τις προειδοποιήσεις ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα στοχοποιήσουν το ενεργειακό δίκτυο και το δίκτυο μεταφορών της χώρας. Σε αντίστοιχο ύφος, εκπρόσωπος του στρατού τόνισε ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ. Στο μέτωπο του Λιβάνου τώρα, πριν από λίγα λεπτά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, απίφθινε μήνυμα προς το λαό του Λιβάνου, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο με τους απλούς πολίτες, αλλά με τη Χεζμπολά.
1: Τώρα έχει ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο τις τελευταίες ώρες μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ουσιαστικά προειδοποίησε πως δεν πρόκειται να ανεχθεί κινήσεις που θα θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Πολλοί θεώρησαν ότι φωτογραφίζει το Ισραήλ. Με τον κύριο Νετανιάχου θα τα ακούσουμε στη συνέχεια να απαντά σε πολύ ψηλούς τόνους. Ας ξεκινήσουμε όμως με τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη είχε όλο το ρεπορτάζ.
2: Ο Τούρκος πρόεδρος δεν μίλησε οπουδήποτε, μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Δεν ήταν μια λαϊκή συγκέντρωση, ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, όπου εκεί αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα. Αναφέρθηκε πρώτα απ' όλα στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι η Τουρκία, η άμυνα της Τουρκίας ξεκινά από το Λίβανο και τη Συρία. Δηλαδή λέγοντας ότι ουσιαστικά δέχεται μια επίθεση, πλησιάζει επίθεση και η Τουρκία εκτείνεται ως εκεί για να αμυνθεί απέναντι στο Ισραήλ. Όμως αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ο Ερντογάν θεωρεί ότι υπάρχει μια απειλή και συνεργασία χωρών με το Ισραήλ, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα προειδοποίησε ο ίδιος ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ να ξέρουν πως σε περίπτωση που απειληθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, τότε η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μίλησε για μικρές οντότητες που συνεργάζονται με το Ισραήλ κτλ. Πολιτικοί αναλυτές, η Τουρκία και μάλιστα και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων και εφημερίδων, αναφέρουν ότι εννοούσε ο Ερντογάν Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Γαλλία. Αυτό σχολιάζουν. Ο ίδιος δεν εξέφρασε αυτή, δεν εξτόμησε αυτές τις χώρες, δεν είπε κάτι, αλλά τις φωτογράφησε, θα μπορούσα να πούμε.
1: Και ακούμε την επίμαχη τοποθέτηση του κυρίου Ερντογάν. Λέει πως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνια στο νησί της Κύπρου. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνιας του Ισραήλ. Έχουν αναλάβει το ρόλο των υπερεργολάβων του σιωνισμού και ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποια όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Ham hayallerin peşine düşmüşler.
1: Υπήρξε οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε αυτά τα πυρά που εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, με περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό.
4: Η απάντηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κινήθηκε σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, μετατρέποντας ουσιαστικά την αντιπαράθεση σε προσωπική σύγκρουση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν αντισημίτη δικτάτορα που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα, να σου πω, Λένα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έστειλε με την ανάρτησή του και το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αλλάξει την στρατηγική του, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να ενεργεί στρατιωτικά απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, τους οποίους θεωρεί και τη βασική απειλή για τη Μέση Ανατολή.
1: Πριν από λίγο υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και πάλι ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ.
2: Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήρθε η απάντηση της Άγκυρας μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, που αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο Νετανιάχου, ο αυτοαποκαλούμενος ειδικός σε θέματα γενοκτονίας, δεν μπορεί να κρύψει την ευθύνη του για τα σοβαρά εγκλήματα που έχει διαπράξει μέσω των ψεμάτων στα οποία καταφεύγει για να καλύψει την αλήθεια, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.
1: Το θέμα βέβαια είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες, οπότε εδώ θα καταβάλει μια απέλπιδα προσπάθεια να φτιάξει τις σχέσεις των δύο ηγετών και κατ' επέκταση των δύο χωρών.

0: και Τουρκίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε τουλάχιστον να χαμηλώσει τους τόνους. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι προσωπικές του σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι σε μια νέα αιστεία έντασης. Ερωτηθείς για την σκληρή ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο χώρες και για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Όπως γνωρίζετε, είναι καλός μου φίλος, μου αρέσει πολύ, είναι ένας σπουδαίος και ισχυρός ηγέτης. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος, γιατί με σέβεται και τον σέβομαι κι εγώ. Αυτό ήταν και το σχόλιο του Αμερικανού Πρόεδρου.
0: Πάντως, οι απειλές αυτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν ήταν μόνο κατά του Ισραήλ, ήταν και κατά της Ελλάδος και κατά της Κύπρου σε αυτή την ομιλία, για την οποία μας είπε πολλά πράγματα ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου αναφορικά με το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας τις τελευταίες ώρες.
2: Σε νέο τελείριο έμεσων απειλών κατά Ελλάδας και Κύπρου επιδόθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στοχοποιώντας το Ισραήλ κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του.
0: Το λέω πολύ ξεκάθαρα, λέει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κανείς δεν πρέπει να κυνηγάει περιπέτειες ή να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων. Εάν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπριών απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι σαφής και σκληρή.
2: Μήνυμα για τις τουρκικές απειλές έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας λίγες ημέρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
3: Ή θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε γρήγορα, ή κάποια στιγμή η απειλή θα είναι τόσο ισχυρότερη από εμάς. Και το λέω πάντα με τρόμο και με φόβο που ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα το τι θα θέλει, θα πρέπει να υποκύψει, διότι το ισοζύγιο ισχύως θα τον οδηγήσει σε αυτή την ανάγκη.
2: Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Τούρκο ομολογό του, έθεσε με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα.
4: Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
5: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας, έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
2: Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
0: Πληροφορίες για το τι συζήτησαν ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν έχει και ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε να τον ακούσουμε και πάλι.
6: Θερμό κλίμα με προειδοποίηση από την Άγκυρα, θα μπορούσα να πούμε. Ναι, πράγματι, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών έχουν μια επικοινωνία, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η Άγκυρα στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα. Ότι επιμένει ουσιαστικά στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας με τις δικές της απόψεις, αλλά προειδοποιεί για συνεργασίες της Ελλάδος. Είδαμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Ρωτήσαμε και ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, τι ήταν το περιεχόμενο. Και ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν μας λένε, υπενθύμησε ότι το νομοσχέδιο της ζώνης θαλάσσιας δικαιοδοσίας που βρίσκεται επί του παρόντος στην ημερήσια τάξη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης αποτελεί εθνική νομοθεσία, δηλώνοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο καλής γειτονίας. Εξέφρασε την προσδοκία του για τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γείτονες μας και την αποδοκιμασία του για δηλώσεις που έκαναν ορισμένοι κύκλοι βασισμένες σε ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με το κείμενο του νόμου, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διεμερείς μας σχέσεις, και δήλωσε ότι αναμένουν πιο υπεύθυνη συμπεριφορά σε αυτό το θέμα, λέει το Υπουργείο, πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Καταλήγοντας, λένε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας χώρος συνεργασίας, όχι κλιμάκωσης, και σημείωσε ο Φιντάν ότι πρέπει να αποφευθούν βήματα που είναι επιζήμια για την Τουρκία και ενδεχομένως να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Νομίζω αυτά που είπε ο Ερντογάν και αυτά που λένε ότι είπε ο Φιντάν είναι στην ίδια γραμμή.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κομμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Επιμένεις?
18: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε?
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή?
18: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις?
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
19: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
21: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
20: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
21: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
22: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
23: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία, πάμε στο Belfast. Εκεί είχαμε ένα άγριο μαχαίρωμα χθες το βράδυ ενός Βόρειο Ιρλανδού από έναν Σουδανό μετανάστη. Αυτό το περιστατικό έφερε χάος, μία νύχτα επεισοδίων και βεβαίως ταραχές οι οποίες ακόμη δεν έχουν κοπάσει. Είχαμε παρέμβαση και από τον Κιρ Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, καταδίκασε αυτά τα εκτεταμένα επεισόδια. Στο Belfast βρίσκεται για λογαριασμό του Sky ο Γιάννης Χανιωτάκης εδώ και λίγες ώρες. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκρισή του πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
24: Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Βλέπουμε καμένα αυτοκίνητα, κατεστραμμένες κατοικίες από καΐδια στους δρόμους που μαρτυρούν την ένταση των επεισοδίων που συγκλώνησαν τον Belfast. Μια πόλη που σήμερα είναι μουδιασμένη. Θυμίζει μια πόλη φάντασμα. Πολλές επιχειρήσεις είναι κλειστές. Ελάχιστος κόσμος κυκλοφορεί. στους δρόμους και βέβαια υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει στη συνέχεια. Τα μέτρα της αστυνομίας είναι αυξημένα, βλέπουμε συνεχώς περιπολικά να περνούν από τους δρόμους, ελικόπτερο της αστυνομίας να σαρώνει την πόλη, καθώς διακινούνται πληροφορίες στο διαδίκτυο ότι και σήμερα θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Μιλήσαμε, Ελένα, με πολλούς κατοίκους της πόλης, όλοι φοβούνται και καταδικάζουν απερίφραστα τα χθεσινά επεισόδια, ωστόσο αρνούνται να το κάνουν μπροστά στις κάμερες, καθώς όπως μας είπαν φοβούνται για την ίδια τους τη ζωή.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας και στις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας αναφορικά με το μέλος της Χαμάς, τον τρομοκράτη που συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές. Αναζητούν τον καθοδηγητή του οι ελληνικές αρχές, με τον Μιχάλη Χρυσοχαΐδη, μιλώντας σήμερα εδώ στον ΣΚΑ 100,3, στον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, να ξεκαθαρίζει πως δεν μιλάμε για μοναχικούς λύκους, αλλά ένα οργανωμένο δίκτυο τρομοκρατών που δρά πλέον στην Ευρώπη.
1: Μάγειρας. Αυτό είναι το ψευδώνυμο του προσώπου που οργάνωσε τον Αύγουστο του 2025 την εκπαίδευση των μελών του δικτύου της Χαμάς στην παρασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία. Πρόκειται για τον 38χρονο Παλαιστίνιο Μοχάμεντ, που συνελήφθη στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο για συμμετοχή στην υπόθεση. Φέρεται να έπεισε τον 37χρονο Ιουσέφ, ο οποίος έπεσε στα χέρια της αντιτρομοκρατικής στην Κρήτη, να ταξιδέψει στη Μαλαισία με δέλεαρ, εξασφαλισμένη εργασία ηλεκτρολόγου, με μηνιαίο μισθό $2,000.
3: Είναι ο δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας, η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη.
1: Πριν το κρίσιμο ταξίδι στην Κουάλα Λουμπούρ, ο Ιουσέφ ταξίδεψε στην Ινδονησία. Εκεί συνάντησε τον σταθμάρχη της Χαμάς στην Νοτιοανατολική Ασία, έναν 41 ετών Παλαιστίνιο με ρόλο στρατολόγου. Ο Ιουσέφ παρακολούθησε δεκαήμερη εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών και έλαβε από τον λεγόμενο μάγειρα $10,000 προκειμένου να χρηματοδοτήσει το σχέδιο επίθεση σε Ισραηλινό στόχο στην Αθήνα.
3: Βρισκόμαστε προ μια νέα πραγματικότητα. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μας και την κοινωνική μας ειρήνη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο 37χρονος Ιουσέφ έκανε δύο παραγγελίες από το διαδίκτυο. Με συστημένο δέμα έφτασε στο διαμέρισμά του στα Πατήσια μια ζυγαριά ακριβίας και ένας αναδευτήρας. Αλλά δεν έλαβε ποτέ το δεύτερο κομβικό δέμα με ποσότητα οξέως. Ο συλληφθής ως μέλος της Χαμάς στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης φέρεται να υπαναχώρησε, θέλοντας να απεμπλακεί από τα σχέδια επιθέσεων. Το Δεκέμβριο του 2025, μάλιστα, συνάντησε στην πλατεία Αμερικής τον 32χρονο Παλαιστίνιο Σαλέχ, κατηγορούμενος και αυτός στην υπόθεση της Κύπρου. Του επέστρεψε $3,700 από τις 10.000 που είχε εισπράξει από την οργάνωση.
0: Στο τρίτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα οδηγηθούμε ευθύς αμέσως. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά,
25: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
26: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
27: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Για το τέλος, στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο.
13: Η μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στα χρόνια του Ντόναλτ Τραμπ έφτασε. Και ενώ στο Μεξικό η κυβέρνηση κλείνει τα σχολεία και επιβάλλει τηλεργασία τις μέρες που αγωνίζει η εθνική ομάδα της χώρας, οι τελειορισμοί που έχει θέσει η κυβέρνηση σε ομάδες αλλά και εργαζομένους στη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα του Ιράν, παρότι θα δώσει τα παιχνίδια της Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναγκαστικά επιλέξει ως βάση το Μεξικό, με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών να δίνει μόλις χθες το OK, ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να ταξιδέψουν από την παραμονή στην πόλη που θα αγωνιστούν και όχι αυθημερών. Την ίδια ώρα, Σάλος έχει προκληθεί από την απόφαση των Αμερικανών να μην επιτρέψουν στον κορυφαίο Αφρικανό διαιτητή που είχε επιλεγεί να σφυρίξει στο Μουντιάλ την είσοδο στη χώρα. Ο Σομαλός Ομάρ Αμπντούλ Καντήρ Αρτάν πληρώνει ουσιαστικά τη χώρα καταγωγής του. Πέρασε από 11 ώρες ανάκριση κατά την άφηξή του στο Μαϊάμι και τελικά δεν του επιτράπηκε είσοδο στις ΗΠΑ, με τη FIFA να σφυρίζει αδιάφορα, επιβεβαιώνοντας πως δεν θα διαιτητεύσει τελικά στην διοργάνωση.
28: Θα δούμε Μουντιάλ.
29: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
30: Νόβα 9.31.
31: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
32: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
31: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
32: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
31: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
33: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
34: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
33: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
34: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
33: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
34: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
35: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
33: Όλοι
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
8: χρόνο
6: θέως.
8: Με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
18: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
20: Στο Nova 931 News Today.
21: Χορηγός της εκπομπής
22: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
0: Ο Γιάννης Χαρουλής, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
12: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
11: Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
12: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
7: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Nova 931.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί.

τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μάτια.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
2: Nova 931.

0: ίσως έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Νόβα 931.

υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

πάνω κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

στο δρόμο, στο σπίτι. Πάντα ένα κομμάτι μου λείπει που απρόσμενα το έχασα. Ξενυχτάω και άσκοπα μπλέκω. Είναι η σκέψη γκρεμός και όλο πέφτω στην ανάγκη σου.

0: 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Απόψε βαθιά μου να φωτίζεις. Μήπως βρως όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.